0: Ελούλου.
1: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
2: Ναι.
1: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
2: τι?
1: Κάρα.
2: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
1: Πού το πήρε?
2: Σε μια διπλάνη πόλη.
1: Πώς τη λένε?
2: Αλιβέρι.
1: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
2: Θα σε κοπανίσω στο λέω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
3: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία Ένες λίμπο, σταματήσα γελάς επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους.
4: Χριστέ μου.
5: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
3: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
2: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
3: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
2: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ, κάθομαι και σου απαντάω κιόλας.
3: Γιατί έκανε τώρα, sorry. Έχω βάσει με συμποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε, όταν δεν το περιμένει.
2: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
3: Για πες, τσολιά μου.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
4: Λέγε μάνα.
3: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
4: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
3: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
0: Εσύ τι έχει.
1: Πείραξε τα πράγματα και.
0: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλου ήρθε η ώρα και η στιγμή. Με ακού το.
1: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
0: Ρε μπα και είναι το άλλο.
1: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
0: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
1: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
0: Τι λες.
1: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
0: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
1: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλει
0: να μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς
1: πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
1: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το, ρε.
1: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
0: Μίτσο,
1: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ειρωνεύεται.
0: Απαράδεκτο.
1: Ξέρεις τι.
0: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
1: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
0: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
2: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
2: Γιατί
0: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
2: Εμετικά άσχημο.
0: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
2: Και τώρα τι έγινε.
0: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
3: Να βάλεις και βυζιά.
0: Ναι.
3: Μόνο.
0: Ναι. Από το στόμα μου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
1: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
0: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
1: Δεν
0: έχω κάτι άλλο.
1: Να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
0: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
1: Εγώ ζήτησα.
0: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο.
2: Μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου, Kaine Music 27 Ιουνίου, RG και Arbat 3 Ιουλίου, Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Υδραυλικά, ψυπτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα. Κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Critical. message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Φρισκεφίλη. Καλημέρα. Αύριο έχουν τα αερομέντε, παιδιά. Έχω παίξει μόνο λίγο αερομέντε όλη τη βδομάδα. Τώρα παίξω εγώ. Αερομέντε σήμερα παίζουν τα άλλα τα ραδιόφωνα εκεί πέρα. Τα ραδιόφωνα που κάνουν μάρκετινγκ. Εμεί το έχουμε κάνει νωρίτερα. Όχι, δεν κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Φρισκεφίλη. Καλημέρα σε, πίσω στην πατρίδα. Χαίρομαι πάλι.
1: Καλώ ήρθε, πατριώτη.
2: Καλώ
0: που πάτησα τα πάτρια εδάφη. Γύρισα από την ειδική αποστολή που είχα καλύψει υπό την. Ήμουν υπό την κάλυψη τη Τίχημαν. Δήθεν για να παρακολουθήσω τον τελικό του Europa League. Και έχω γυρίσει με το μπλοκάκι μου γεμάτο σημεία ανεφοδιασμού.
1: Βρήκες τίποτα παράξενο, σημεία, τίποτα σημαντικό.
0: Βασικά, ρε φίλε, δεν ξέρω πώς μπορείς να γίνεις πράκτορας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν γίνεται, είναι τόσο πολλά τα μέρη, είναι τόσο τεράστιο το πράγμα εκεί πέρα. Είναι δύο Ελλάδες τριμωμένες, φίλε, εκεί μέσα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι. Μιλάμε για χάος τώρα, τελείως.
1: Ξέρεις ότι χθες στην αρχή είπαμε για πλάκα ότι σε πιάσανε. Και ότι σε έχουν βάλει μέσα αυτόφορο.
2: Και το θέμα είναι ότι το πιστέψανε όλοι.
0: Δεν το πίστεψε κανένας. Είναι δυνατόν.
2: Καλά, ναι,
0: δεν το πίστεψε κανένας. Τι να σου πω, παιδιά, τι να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα ότι. Δεν ξέρω. Καταρχήν, ξενέρωσα με το φαγητό πρώτη φορά.
2: Ξενέρωσα με το φαγητό.
0: Ναι, γιατί θυμήθηκα, ρε φίλε, ότι στην Τουρκία τελικά που λένε Κωνσταντινούπολη είναι το καλύτερο φαγητό. Παιδιά, μόνο γλυκά έχουν. Καλά, γλυκά φοβερά, έφαγα γλυκά φοβερά.
2: Πες το πιο ωραίο, έτσι, τα σιροπιαστά.
0: Επειδή πήγα να φάω βρωμιές και καλά, πήγα σε ό,τι έχει να κάνει με φορά ratings. Ρε, εσύ, δεν είναι του γούστου μου. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι ως γνωστόν το αρνί με διάφορους τρόπους και το τέτοιο. Άρα, ρε φίλε, όσοι. Αν δεν πάει, δηλαδή ότι είναι σε street food. Ρε φίλε, βάζουν τόσα μπαχαρικά από πάνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει γεύση. Να τι άλλη.
2: Εσύ είναι η κουζίνα του, είσαι καλά.
0: Εντάξει, δηλαδή έτρωγε το. Ακόμα και το. Και επίση τα αρνιά του μυρίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή τρώσαι αρνί και μυρίζει.
1: Το μύρισε,
0: ναι. Και πήγα και σε rating.
1: Σε καλό μαγαζί.
0: Πολύ καλά. Έφαγα αυτό το περίφημο κοντοσούβλι που βλέπετε στο TikTok.
2: Το έφαγε τελικά που μα είχε
1: ζαλίσει. Το
0: κοκορέτσι. Αυτό λέγεται, παιδιά,
2: κοκορέτσι ντολμά.
0: Κοκορέτσι ντολμά. Ρέσι, ενώ το ψωμάκι είναι πολύ ωραίο, αχνηστό όπως το βλέπεις. Απλά είναι αυτό που φαντάζεσαι. Είναι σαν να έχουν πάρει ένα κοκορέτσι και το έχουν πετάξει μέσα. Δεν έχει τίποτα άλλο.
2: Δεν έχει τίποτα σκέτο.
0: Όχι, μπορεί να σου βάλει ντομάτα μέσα, μια ντομάτα λιωμένη. Αλλά εσύ αυτοί τα τρώνε χωρίς σάλτσες. Δηλαδή τα τρώνε. Δεν έχει κάτι να κατεβεί κάτω. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Κρέας ψωμί.
0: Και επίσης τώρα εσύ ότι είναι. Δεν ξέρω.
2: Καζάντιπι έφαγε.
0: Έφαγα καλά, καζάντιπι έφαγα. Τα γλυκά είναι όχι 10 στα 10. Τα γλυκά είναι εγώ που τρελαίνω.
2: Μπακλαβά με παγωτό μέσα.
0: Έφαγα τα πάντα. Έφαγα και κιουνεφέ. Άστο, δεν είναι τέτοιο.
1: Ήρθε με ζάχαρο ο Φανούλης πίσω.
0: Ναι, από γλυκά έφαγα. Έφαγα και αυτό το viral που λέει τον κιοφτέ. Που πα ένα και έχει κάτι βουνά από. Σαν χούμους, σαν κοιμά.
1: Δεν το χώρο,
0: ναι.
2: Φαγητό είναι αυτό το τρεγλικό.
0: Τι?
2: Φαγητό, το χούμους είναι φαγητό.
0: Ναι, είναι κάτι, ένα viral στο TikTok. Το έφαγα και αυτό που έχω, θα ανεβάσω βίντεο. Και τον έραξε τον νέρ, παιδιά. Έφαγα και τον νέρ, οκ. Αλλά δεν λένε όμορφα, παιδιά. Και την άλλη φορά που είχα πάει που ήμουν πέρα και έκανα το τηλεπαιχνίδι. Δεν είναι οι γεύσει του βαριέ. Δηλαδή το φαγητό, ενώ που λένε όλοι οι Κωνσταντινούπολη έχει ωραίο φαγητό. Έχει, αλλά ρε φίλε, δεν είναι βαριέ όλε. Μέσα τόσα μπαχάρια.
2: Δεν μπορεί τα μπαχαρικά.
1: Εγώ δεν το μπορώ τον μπαχάρι.
2: Επειδή εκεί βασίζεται και οι μικρασιάτε. Εκεί έχουν βασιστεί. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου δηλαδή. Πολύ μπαχάρι.
0: Ρε εσύ, έπαιρνε ο άλλο, έριχνε πάνω στο κρέα το μπαχαρικό και δεν καταλαβαίνει τη γεύση το κρέα. Μάλλον και να μην καταλαβαίνει.
1: Πολύ πάπρικα βάζουν από πάνω. Εγώ έχω δει στα κοκορέτσια βάζουν ένα τόνο πάπρικα πάνω το κοκορέτσι.
2: Είναι ωραία μα βάζουν.
0: Τα θυμάμαι και τέτοιο. Δεν πρόλαβα να πάω γράμμα να πάρω κανένα μούφα. Αλλά εντάξει, ωραία ήταν γενικά. Έβρεχε όλη μέρα, μας τη χάλασε. Λοιπόν, καλά ήταν φίλες και φίλοι, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε ωραία στην επικαιρότητα η οποία για λίγο έφυγα και βλέπω γίνεται χαμός Μίτσο εδώ πέρα. Από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Να ξεκινήσουμε από το σύστημα υγείας εδώ πέρα, το οποίο. Το σύστημα υγείας το οποίο. Το επιθυμούν στο εξωτερικό από διάφορους influencers που έρχονται εδώ πέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, μη λέμε βλακίες τώρα, παιδιά. Πλέον στην Ελλάδα έρχονται οι άνθρωποι για να γίνουν καλά. Είχαμε ένα θέμα με ένα φακελάκι ενός αναισθησιολόγου. Μίτσο, τι έγινε?
1: Εντάξει, ωραία. Τον βγάλανε βίντεο τον αναισθησιολόγο. Ναι. Εντάξει, μόνο να το φτιάξουμε 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ ο αναισθησιολόγος για να σου κάνει αναισθησία.
1: Ζήτησε για όλο το πακέτο, ρε παιδί μου, και για να την προσέξουμε. Και γίνανε συζήτηση.
0: Ένα εκατομμυριάκι. Ξέσπασε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Συχαίνομαι το φακελάκι, λέει. Να ξέρει, φίλε, να σου πω κάτι. Φακελάκια, εγώ

0: Πορεία και 150 πάει ανοσοκομείο.
1: Α, ξέρει και.
0: Ναι. Και μια χαρά 150 είναι αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το γράφουν τα media όλα. Σαν να έχει γίνει κάτι, δηλαδή ότι. Ρε παιδί μου, σκάει είδηση και είναι σε φάση ότι. Πω, τι αλητεία είναι αυτή. Βλέπω τα mainstream media εδώ πέρα και το παρουσιάζουν σαν να έχει γίνει κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο στη χώρα μας είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχει μπει σε νοσοκομείο, αυτό με τρελαίνει, παιδί. Δηλαδή, πρέπει και τα site και εφημερίδες, δηλαδή λίγο σύνεση. Κάποιος ο οποίος δεν έχει τύχει, χύψει ένα νέο παιδί που δεν έχει, είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει, πώς το λένε, εισαχθεί σε κάποιο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, είναι από τους γέρους που λέμε. Το βλέπει αυτό και λένε, πω, πρέπει να είναι από τα μεμονωμένα σκηνικά που συμβαίνουν στη χώρα και πω, τι του έτυχε του άνθρωπου.
2: Κοίτα να δεις.
0: Ναι, παιδιά, θέλω να πω σε όσους δεν έχετε μπλακεί με νοσοκομεία. Αυτό είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί σου λέω, θα διαβάζω, φαντάζομαι τα νέα παιδιά. Κάποιοι που δεν έχουν πάει τέτοιο. Τα διαβάζουν και λέει, πω, όχι, παιδιά, αυτό είναι το σύνθεσμο, να ξέρετε. Λέει, οπότε δεν έγινε κάτι με τον άνθρωπο αυτό που πιάσαμε 150 ευρώ και νομίζω και έχει πέσει και άδικα. Απλά υπήρχε βίντεο στη φάση.
2: Εμένα η κολλητή μου έδωσε 600 για χολή. Εδώ λένε 1200. Εμένα η κολλητή μου έδωσε 600.
1: Ναι, είναι ανάλογο στον καθένα, ρε παιδί μου, στην κρίση του πώ και... θα δώσει.
2: Όχι, γιατί τη είπαν τιμή.
1: Α, τη είπαν και τιμή.
0: Ναι. Τι θέλω να πω. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Φαντάζομαι θα τα φτιάξει όλα εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε αποφυλάκηση συγκινητική μετά από 24 χρόνια, παιδιά.
2: Για σένα το έφερα αυτό.
0: Βεβαίως, για όλο τον κόσμο αυτό. Αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια, παιδιά. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 17 Νοέμβρη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Στα 24 χρόνια, βέβαια είναι και μεγάλος ηλικία. Πόσο είναι.
2: Είναι μεγάλος.
0: Βέβαια, εντάξει, μεγάλος δεν πάει να πει κάτι. Εγώ αυτό με τα ισόβια δεν το κατάλαβα ποτέ. Για ποιο λόγο το λέμε ισόβια, αφού είναι.
1: Αφού βγαίνουν.
0: Είχε βγει 7 φορές στη Σόβια. Πώς έχει πάει, Μητσό? Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα μας πω ότι πάνω από 25 ετία δεν κάνει στη φυλακή. Δηλαδή,
2: η Σόβια τόσο είναι, νομίζω 25 πρέπει να είναι.
1: Άρα, γιατί τα λένε, έχει δίκιο τώρα, γιατί τα λένε η Σόβια?
0: Αυτό έχει φάει 400 φορές στη Σόβια, νομίζω. Έχει φάει πολλές. Γιατί ήτανε, του χρεώσανε όλους τους φόνους που είχε κάνει. Μπράβο. 17 φορές στη Σόβια.
2: 17?
0: Ναι, ακούσαμε. Είχε καταδικαστεί 17 φορές στη Σόβια και 25 χρόνια κάθεξη ως αρχικός 17 Νοέμβρη. 24 έκατσα μέσα ψηλός.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, τι ήταν, περιμένουμε. Είναι και άλλοι μέσα, είναι κουφοντίνα και αυτοί.
2: Είναι, όχι, δεν είναι.
0: Σιγά σιγά, τα παιδιά να βγουν και αυτά έξω. να υπάρχει. Και φυσικά, τι πιο ωραίο, παιδιά, από τις εκλογές που έρχονται. Και ξεκινάμε πρώτα με ωραία νέα. Η Μαρία Καρεστιανού έβγαλε το νέο της κόμμα Μίτσο, το όνομα Ελπίδα για Δημοκρατία.
2: Ελπίδα για Δημοκρατία.
0: Στόχος είναι η πρώτη θέση, από ό,τι λέει. Βλέπω πολύ ψωμί μέσα εκεί.
2: Έχει πολύ ψωμί, ναι.
0: Και εμείς δεν το περιμέναμε. Έχουμε ήδη κάποια ονόματα τα οποία είναι. Να τους χαρακτηρίζα celebrity. Είναι γνωστά ονόματα μέσα. Εγώ είδα έναν ηθοποιό παλιό.
1: Το Ζιώκα.
0: Το Ζιώκα που ήταν σύμβολο του.
2: Εγώ είδα ότι πήγε χθες στην παρουσίαση του κόμματος η Μουτσάτσου.
0: Η Μουτσάτσου,
1: μάλλον. Πήγε και η Μουτσάτσου.
0: Μακάρι να είναι και η Κατερίνα.
2: Ο Ψωμιάδης έδωσε τον παρόν.
1: Και μάλιστα ο Ζιώκας την είπε και σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
0: Ο Ψωμιάδης και ποιος είναι? Είναι ο Ζωρό.
1: Α, ναι.
0: Που είχε πάει και στη Φάρμα και τα λοιπά.
1: Είναι
0: ο άλλος ο ρεπόρτερ από το Open που είναι στη Ρωσία που μένει μόνιμα.
2: Που τον κατηγορούν κιόλας για πολλά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, ναι, όλους κατηγορούν. Που κάνει ρεπορτάζ για τη Ρωσία, ρε παιδί μου. Πώς λέγεται, ο Αυγερινός.
2: Ναι.
0: Εκεί πέρα. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε, δηλαδή, είναι το πρώτο κόμμα που ανακοινώνεται από τα καινούργια. Περιμένουμε το Άλεξ Τσίπρα, το κόμμα.
2: Έρχεται,
0: το όνομα.
2: Σε 4 μέρες είναι.
0: Σε 4 μέρες μαθαίνουμε και τον Άλεξ Τσίπρα. Έχουμε κάποιο άλλο κόμμα που περιμένουμε να κάνει ανακοίνωση.
2: Του Κασιδιάρη που λένε αν βγει.
0: Ο Κωνσταντίνη θα προλάβει να βγει τέτοιο.
1: Έτσι λένε ότι θα βγει τέλος καλοκαιριού.
0: Άρα και 26 Πέμπτου παραμεθαύριο έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκινάει το κόμμα.
2: Πολύ χαρούμενος ο Τσίπρας.
0: Και εγώ. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Άλλο ένα κόμμα που θα δούμε τώρα. Θα είναι κόμμα εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ θα. Να κάνω μια ερώτηση και να πριν κλείσουμε με αυτό. Άρα έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
2: Πολύ σωστά.
0: Και κόμμα Τσίπρα.
2: Πολύ σωστά.
0: Και Πασόκ που είναι.
2: Ναι, απλώς όλα δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι η Νέα Αριστερά θα σπάσει και το ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θα σπάσει και θα πάει όλο μαζί με τον Τσίπρα. Αν όχι όλο το περισσότερο.
0: Ναι. Μέρα 25 και αυτά, βαρουφάκι. Όλα αυτά μέσα είμαστε κομπλέ. Παιδιά, πολύ ωραίες μέρες έρχονται. Έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Θα περάσει ευχάριστα αυτό το καλοκαιράκι. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε φίλες και φίλοι σήμερα, Παρασκευή και ευχηρό τραγούδι. Πάμε, Ελευθερία.

0: Αυτό το τραγούδι θα μας εκνευρίσει, πιστεύω. Δηλαδή, άμα το ακούμε συνέχεια.
1: Αλλά πάνω στο καλό το κόψατε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι θα μας εκνευρίσει αυτό σιγά-σιγά. Δηλαδή, θυμίσου τώρα, Μίτσο, το ακούς τώρα, σ' αρέσει, αλλά νομίζω σε μια εβδομάδα θα θέλουμε να σπάσουμε τα ταχύ από τα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εννοείται My Day, My Rewards. Εδώ, παιδιά, θα μπείτε στο My Day. Εκεί πέρα θα βρείτε την ενότητα My Rewards, όπου μέσα έχει άπειρες τρομερές προσφορές και εκτόσεις. Έχει έκπτωση για το About You 20%, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, φέρει σκάνερ, 10 ευρώ κουπόνια για το eFood και άλλα πολλά. Τσεκάρετε το. Και μια και έρχεται και το καλοκαιράκι τώρα, έρχεται η σειρά Luxurious, έτσι, όπου έχει από Luxurious. Sun Care, Self Tanning, Vitamin Water, BBQ Compact για αντιλιακή προστασία και Sun Care Drops, παιδιά. Όλα αυτά για την προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες. Εννοείται, θα τα βρείτε στα επιλεγμένα φαρμακεία.
2: Η Spota Will κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, αξιοπιστίας και καινοτομίας και γι' αυτό το λόγο σας προσφέρει έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλετε. Και με εγγύηση επαναγοράς για να έχετε μια λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Δηλαδή, η Spota Will αγοράζει το όχημα που πήρατε εσείς και μπορείτε να το αποπληρώσετε το δάνειο. Οπότε, τι κάνετε, μπαίνετε στο spotawill.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση Spota Will στην Παλίνη και αγοράζετε το νέο αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και φυσικά η καθημερινότητα πώς αποκτάει αξία με πάρα πολλές επιλογές. Γι' αυτό τι έχετε να κάνετε, να μπείτε στο MyDay και στην ενότητα Day My Reward Coupons. Βρίσκετε τα κουπόνια και κερδίζετε 20% έκπτωση στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner και ολοκληρώνετε όλο αυτό με το κουπόνι των 10 ευρώ για το eFood. Μπαίνετε λοιπόν τώρα στο MyDay, στην ενότητα Day My Reward Coupons και ανακαλύπτετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με μέτρη της αξιολόγησης και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Γι' αυτό κατέβασε το Δουλευταράς App και εισήγασες. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αποταμίευση γίνεται παιχνίδι από το κινητό σου. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο, έτσι. Και να πούμε κιόλας ότι έχεις και προστασία καταθέσεων από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ, και μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selfie Power στα πρατήρια Shell. Snappi.
0: Παιδιά, μάθαμε τι έχει γίνει όσο έλειπα με την οσμή στα φρεάτρια.
1: Δεν είπανε.
0: Τίποτα. Εμένα πάντως μίλαγα με τη Γεωργία, μου λέει βρώμαγε για τη Νέα Σμύρνη, βρώμαγε ο κόσμος όλο. Βρώμαγε όλη η Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Μοσκάτο, μιλάμε για μπόχα, σε σημείο που νόμιζε ότι είχε αφήσει ένας γέρος γείτονας στο Πετρογκάζι ανοιχτό. Δηλαδή για τρομερή βρώμα τέτοιο. Θα δούμε τι λέει. Είχαμε κάποια συνωμοσιολογία, τι μπορεί να ήταν.
2: Είχαν πει για τη θάλασσα.
1: Για γκάζι, λένε.
2: Για γκάζι.
1: Όλοι, γιατί είδανε και αυτοκίνητα πολύ με γνωστή εταιρεία παγκόσμια. Δηλαδή, μας έστειλε και ο κρατής κιόλας.
0: Ναι,
1: τι. Καταλαβαίνει σοβαρότητα αφού μας έστειλε ο κρατής. Δύο αυτοκίνητα με σιρήνες τα πάντα, γνωστή πασίγνωστη εταιρεία γκαζιού.
0: Και τι, δηλαδή, τρέχανε γύρω-γύρω και αμολάκαν γκάζι στον αέρα.
1: Όχι, ψάχνανε κάτι να βρούνε, καταλαβές. Τι γίνεται. Είχαν εξαμολυθεί στους δρόμους.
0: Παιδιά, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια συνωμοσία πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Έλειψα τώρα δύο μέρες και δεν έχετε βρει την. Πείτε, λέει, για Novoville. Τι είναι η Novoville, παιδιά? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι η Novoville. Λένε θα κάνει σεισμό. Εφαρμογή. Τι, δεν ξέρω.
2: Α, το είπατε.
0: Ρε Διονύση, στείλε ακριβώς τι είναι. Μα στέλνει μια λέξη και τώρα πρέπει να μιλήσω τα νύχια μου. Εγώ να καταλάβω τι είναι η Novoville. Στείλε μου, βαριέστε να γράψετε.
2: Ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει τους πολίτες απευθείας με το Δήμο τους. Επιτρέπει την αναφορά τοπικών προβλημάτων μέσα από το κινητό. Δηλαδή να ρωτήσεις. Μάλλον προφανώς μέσω της Novoville να ρωτήσουμε τι έγινε. Μήπως μας δώσουν απάντηση.
0: Δηλαδή δεν το είχαν πει και θα το πει ο.
2: Δεν ξέρω εγώ τώρα. Εφαρμογή είναι. Καταγράφει βλάβε.
0: Μόνο το άλλο μου αρέσει. Εμένα που καρφώνει στο γείτονά σου, αυτό είναι.
2: Αυτό σου άρεσε. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ωραία εφαρμογή. Λοιπόν, άρα δεν μάθαμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, από την άλλη, βέβαια, μυστήρια μένουν πάρα πολλά στον αέρα, αλλά η τεχνολογία, παιδιά, επειδή εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι η Ελλάδα πλέον έχει πρωτοπόρει στην τεχνολογική εξέλιξη, στα τεχνολογικά άλματα. Έχουμε γίνει κέντρο AI ούτως ή άλλως. Από την άλλη, βλέπουμε και στα εξοπλιστικά ανακοίνωση εδώ για 5.000 ντρόν το χρόνο κατασκευάζουμε. Γενικά, από τεχνολογία πάμε καλά, είτε όχι, είτε πολεμικά, είτε όχι πολεμικά. Βλέπω αυτή τη στιγμή, παιδιά, ότι έχει μπει νέο μηχάνημα, Μίτσο, από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά.
0: Με κάμερες AI, άλλο που οι κάμερες AI δουλεύουν, αλλά δεν προλαβαίνουν να γράψουν τις κλήσεις. Με μέσα AI που συλλαμβάνουν επιβάτες που μπαίνουν στο μετρό χωρίς εισιτήριο. Πώς γίνεται αυτό, ρε Μίτσο?
1: Γίνεται.
0: Δηλαδή, αυτό που μπαίνατε παλιά χωρίς εισιτήριο στο μετρό, πλέον λέει, σε συλλαμβάνει, λέει, κάμερα AI.
1: Τώρα για να μπει στο μετρό, έχεις δει. Είναι πριν από το μετρό, ρε παιδί μου, στις εισόδους που έχουν βάλει αυτά τα. Πώς λέγονται, ρε παιδί μου, τα τέτοια.
0: Επικυρωτήρια.
1: Επικυρωτήρια.
0: Έτσι το πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη λέξη.
1: Και εγώ έτσι πήγα να το πω, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Που βάζεις το κινητό σου πάνω ή το εισιτήριο και μπαίνεις. Τι γίνεται τώρα, πάνε πολλοί και σου κολλάνε πίσω σου και μπαίνουν και αυτοί μαζί όταν ανοίγει η πόρτα.
0: Αυτό το κάναμε παλιά, αυτό ισχύει.
1: Ακριβώς. Αυτό το κάνουν και τώρα.
0: Το κάναμε στα διόδια αυτό, ρε.
1: Τι κάνανε λοιπόν, εκεί που βάζεις το εισιτήριο ή το κινητό σου, έχουν βάλει από πάνω κάμερα. Ναι. Η οποία βλέπει τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα. Οπότε, αν εσύ πας και μου κολλήσεις από πίσω και μπεις, έχει καταγραφεί και το πρόσωπό σου.
0: Εντάξει, μόνο τώρα. Ναι.
1: Ήδη στο Περισσό το έχουν κάνει σε πολλές στάσεις.
0: Μια κάμερα, ναι. Τουρνικέ αυτά, πώς για όλο λέγονται. Λοιπόν, να στέλνει ο Χρυσός μου. Έχω στείλει, λέει, μηνύματα, λέει, στην Όβιλ από το 2022. Για ένα...
2: Τέλεια.
0: Για ένα σοβαρό θέμα και ακόμα περιμένω. Εντάξει, λογικά θα έχει. Θα λυθεί το θέμα. Θα λυθεί. Αυτό ουσιαστικά, εγώ δεν καταλαβαίνω πού είναι το AI, Μίτσο. Απλά είναι μια κάμερα από πάνω, η οποία σε βλέπει πώς θα το
2: κάνει.
1: Ναι, απλώς δεν ξέρω. Μπορεί που βλέπει το πρόσωπό σου να σε βρίσκει κιόλας. Φάνης Λαμπρόπουλος.
0: Φαίνεται η κάμερα, την καράφλα μου θα δει. Τέλος πάντων, anyway, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Προχωράμε, παιδιά, προχωράμε. Η τεχνολογία όμως είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, Μίτσο και Μαρία, δεν μπορεί να φτάσει το ελληνικό δαιμόνιο. Πλέον ένας περίεργος τύπος, ένας συνταξιούχος από την ΚΟ, ο οποίος μπορεί να καταλάβει τι κάνει. Διαμαρτύρεται, Μαρία. Βγήκε ο άνθρωπος στα κανάλια, διαμαρτύρεται. Για ποιο λόγο? Πού έχουμε φτάσει, παιδιά, σαν κοινωνία, σαν Ελλάδα? Γι' αυτό σας λέω, θέλουμε Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ακούσα να δείτε, επιπροεδρίασε Κυριάκου Μητσοτάκη, πλέον βγαίνουν άνθρωποι. Τα παλιά τα χρόνια, ρε, να τα πω διαφορετικά. Τα παλιά τα χρόνια, θυμάσαι που πάρα πολλοί απατεώνες παίρνανε τα λεφτά από συντάξεις των νεκρών γονιών του. Δηλαδή είχε πεθάνει η μάνα του 90 χρονών εδώ και 20 χρόνια και όλο συνέχιζε να παίρνει τη σύνταξη.
2: Α, ναι.
0: Πόσα τέτοια σκηνικά έχουν γίνει που συνεχίζουν και λαμβάνουν συντάξεις ενώ έχει πεθάνει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, επί Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος λέει: η νεκρή μου γυναίκα λαμβάνει κανονικά τη σύνταξή της. Απειβδισμένος, λέει, ζητάει, βγήκα στα κανάλια και ζητάει να σταματήσω να του βάζω λεφτά. Αυτό μόνο με Κυριάκο Μητσοτάκη γίνεται.
1: Και τι το έκανε αυτό?
2: Παιδιά, ναι, αυτό τώρα. Ότι τι ο συγκεκριμένος.
0: Δεν ξέρω, είναι ο άνθρωπος απειβδισμένος. Δεν μπορεί άλλο να του βάζουν λεφτά τζάμπα.
1: Και το προσπαθεί χρόνια, όπως λέει. Έχει προσλάβει και δικηγόρο με δικά του λεφτά και κάνει καταγγελίες και μηνύσεις εδώ και πολλά χρόνια για να σταματήσουν να του μπαίνουν.
2: Μήπως φοβάται ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και θα τα ζητήσουν πίσω? Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λογική. Εγώ δεν θα το έλεγα με τίποτα.
0: Παιδιά, πλέον έχουμε φτάσει να μας βάζουν λεφτά με το ζόρι, το καταλαβαίνω. Αυτό πράγμα, τι γίνεται. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μπράβο. Τώρα σε ποιον να πω μπράβο? Απ' την άλλη, βέβαια, να σου κάτι. Πάνω πήγα να τον κορυδέψω. Είναι ότι, παιδιά, λέει, θα το ζητούσουν με τις ποινές, φοβάται ο άνθρωπος. Παιδιά, αν έχεις κάνει εσύ διάβημα, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί εμένα λαμβάνω ένα τέτοιο επίδομα. Αν πάω 1-2 φορές και κάνω δημόσια μια αίτηση ότι, παιδιά, έχει πεθάνει, δεν χρειάζεται να. Εκεί είσαι καλυμμένος μετά.
1: Είσαι καλυμμένος, λέει.
0: Ναι, τι θα πω εγώ. Εγώ έχω κάνει. Και 1 φορά να πάω. Συνεχίζει και δεν πάω. Εντάξει, θα μου πει, δεν μπορεί να τα φας.
2: Αυτό σου λέει, κράτησε. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, γιατί σου λέει, τα παίρνεις όμως τα λεφτά, τα δέχεσαι.
0: Όχι, ναι, αλλά μετά.
1: Σου λέει, πήγα 1, πήγα 2, πήγα 3.
0: Εγώ ξέρεις τι έκανα. Θα πήγαινα σε ένα δικηγόρο, θα του πω. Έχω πάει 3 φορές και το έχω κάνει. Με γράφουν στα.
2: Ναι.
0: Εγώ από εκεί πέρα μπορώ να αποδείξω ότι, για κάποιο, ότι μπορώ να τα φάω τα λεφτά. Αφού δεν μου απαντάει το κράτος. Ωραία, ναι. Και έχουν μαζεύονται. Δεν φτάνουν 3-4 χιλιάρικα. Πάω, τα παίζω 1 μαύρο κόκκινο. Και ό,τι γίνει.
2: Επειδή να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν φεύγει ο άντρας, η γυναίκα δεν παίρνει την σύνταξή του, έτσι δεν είναι? Με βάση νόμο. Το νόμο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Μήπως είναι το ίδιο?
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να δικαιωθεί ο άνθρωπος και να σταματήσουν να του στέλνουν λεφτά.
2: Δηλαδή, μη μου στέλνετε, δεν θέλω άλλα λεφτά.
0: Εντάξει, όχι, καλά έκανε. Αυτό φοβάται τώρα και φοβήθηκε τι ποινέ. Καλά έκανε ο άνθρωπος, φοβήθηκε τι ποινέ. Απλά άλλοι. Θέλω να πω στον κύριο, άλλοι προσπαθούν χρόνια να κάνουν αυτήν την υπουργοκλοπή. Δηλαδή, εγώ είχα και γνωστό στο χωριό μου που το έκανε αυτό. Δεν παίρνει φυλακή. Έχω γνωστό στο χωριό μου, ο οποίος το έκανε, ήταν μπλεγμένος σε κάτι συνδικαλιστικά, το έκανε. Απλά σε κανένα του ζητήσαν να τα επιστρέψει πίσω.
1: Όλα.
2: Και πόσα χρόνια το έκανε?
0: Πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα τέτοιο.
2: Και τα επέστρεψε. Όχι,
0: δεν ξέρω τι έγινε από εκεί. Πάντως δεν μπήκε φυλακή. Δεν μπαίνει φυλακή. Να ξέρετε, δηλαδή, άποψη ότι δεν θέλω να κάνω.
1: Επίσης, αν δεν το έκανε θέμα ο κύριος, δεν θα το είχαν καταλάβει κιόλας. Οπότε τι ασχολείται τώρα.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, παράλληλα, παρότι βάζουμε λεφτά τα οποία ο κόσμος δεν τα θέλει, βλέπω Μίτσο ότι λέει, βγάλανε πάλι είδηση, μειώθηκε κατά 6 δις, λέει, το πρώτο τρίμηνο το χρέος μας. Πώς γίνεται αυτό, μάνα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή,
1: μιλάμε τρομερή μείωση.
0: Δηλαδή, φανταστείτε, παιδιά, πόσο χρήμα υπάρχει. Πιέζουμε κόσμο να πάρει λίγη χρήμα και απ' την άλλη μειώνουμε και το χρέος. Δεν ξέρω τι.
1: Έφτασε στα 400 δις το χρέος μας.
2: Κάτσε το μεταξύ, όλο μειώνεται, όλο μειώνεται και όλο εδώ στα 400 μένει.
1: 400 δις.
2: Πόσο ήταν πια?
1: Ήταν παραπάνω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν τα ξέρω τα οικονομικά. Εγώ βλέπω ότι μειώνεται και δεν ξέρω αν έχει να κάνει σχέση. Γιατί, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκανε κάτι καταριανοί μέσα στην
1: Βουλή. Τώρα καλέ, χθες,
0: παιδιά, μέσα στην Ελληνική Βουλή βρέθηκαν, λέει. Όχι, βλέπω φωτογραφίες. Μπήκανε κάποιοι με κάτι κελεμπίες μέσα. Τι είναι αυτό, ρε Μητσο, τι έγινε?
1: Ρε, ξαφνικά εκεί πέρα που μιλούσαν οι άνθρωποι, ξαφνικά ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν στη Βουλή 20 μέσα με μπούργκες και κελεμπίες. Χαίστηκαν πάνω του, μισή, όπως καταλαβαίνετε. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο το συνειδήσεις. Λοιπόν, είναι από την επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα του Κατάρ.
0: Τα φιλιά μας.
2: Τα φιλιά
0: μας. Εντάξει, πόσο σουρεάλ είναι, ρε φίλε, μέσα στη Βουλή τώρα που είναι μουτσούνες τώρα, Άδωνις, Πολάκηδες, ποιοι άλλοι να σκάνε και.
2: Έτσι μπορούν να μπουν όποτε θέλουν.
1: Εντάξει, τώρα μπήκανε, τους βάλανε.
0: Τους βάλανε τώρα, επίσημη. Αλλά γενικά είναι πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις Σαούδ Άραβες και λεμπίες και αυτά μέσα στη Βουλή.
1: Λες να έρθαν να αγοράσουν.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένω να δούμε. Κοίτα φάτσες εδώ πέρα. Εντάξει, κοίτα φάτσες και οι Έλληνες από πίσω. Τέλειο, τρομερό. Λοιπόν, είναι αστεία η φωτογραφία.
1: Μπείτε, παιδιά.
0: Μπείτε να τη δείτε, να γελάσετε. Παιδιά, 600 δις μειώνουμε το χρέος, αλλά βλέπω εδώ πέρα βγήκε και πάλι η προεδράρα μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζουμε συγκοινωνίες και νέους ιρμούς, νέα λεωφορεία, νέες προσλήψεις, νέα αυτά, νέα μείωση του χρέου, νέα επένδυση, νέα αυτό. Τι γίνεται, είναι τόσο τρελάκια αυτός ο πρωθυπουργός.
1: Όλα για μας.
0: Μαλάκα. Δηλαδή, ένα μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα σε φιλικό. Τι κάνεις, είσαι τρελός. Είσαι τρελάκιας τελείως. Το λέω για καλό, τώρα μην παρεξηγηθώ τώρα από την Νέα Δημοκρατία. Ρέσαι με ρελός τελείως. Τι κάνει ο ψηλός? Ο ψηλός τι κάνει? Μειώνει χρέος, βάζει καινούργια τρένα, σειρμούς, νέα προσωπικά. Μειώνει χρέος. Δηλαδή τι κατούρημα του έχει κάνει σε όλους? Ρε ψηλέ, Μίτσο, μπορείς να μου τα συνδέσει όλα αυτά ακόμα? Δεν μπορώ να καλά.
1: Νομίζω δεν συνδέονται. Και όχι μόνο αυτό, έχεις δει και τους ηλεκτρικούς, έχεις δει?
0: Ποιους ηλεκτρικούς?
1: Χρώματα. Ροζ, γλυκούλη τύπου Μπάρμπι, πορτοκαλί, πράσινο.
2: Α, τα έχει κάνει η Χάπη.
0: Δεν ξέρω. Μα, να σου πω κάτι. Μπράβο, μπράβο θα πω τώρα. Εγώ, παιδιά, δεν τα ζω όλα αυτά γιατί τα βλέπω μέσα από τα site. Αλλά. Μπράβο το παλικάρι που λένε και άλλο. Μπράβο, κατάφερε και ξέφυγε από το βούρκο. Τι να πω. Α, βλέπω μετά.
1: Παντού μετρό εντωμεταξύ.
0: Μετρό παντού.
1: Παντού.
0: Κατασκευάζουμε νέες φρεγάτες, βέβαια. Κατασκευάζουμε και νέα φρεγάτα τώρα. Αρχίζουμε πέρα από τα drone, κατασκευάζουμε και φρεγάτες.
1: Εγώ αυτό δεν το ξέρα, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο.
2: Έχουμε αυτή την ικανότητα, δυνατότητα.
0: Ναι.
2: Πείτε το πώς θέλετε.
0: Παιδιά, ζούμε μέρες Πασόκ, εγώ. Αυτό δεν είναι τέτοιο. Α, λέει ο φίλος, μπράβο το παλικάρι, πήγα και γέμισε με 99 ευρώ. Τώρα πρέσε ένα βεζινάδικο. Πρώτη φορά είδα στη ζωή μου 2,190. Άστο, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ενώ το diesel το ρίξανε λίγο τη βενζίνη, γιατί ρε φίλε τόσο?
0: Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, βλέπω ότι γίνεται χαμός. Και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στον άνθρωπο που έχει καταφέρει να μειώσει το χρέος. Να κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καινούργια μετρό.
0: Δεν ξέρω.
2: Αμέ.
0: Να βγαίνει μια είδηση για φακελάκι και να λέμε όχι, μπράβο. Όχι.
1: Να σου δίνει fuel pass.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ένα νίκη δώρο που του Νοεμβρίου εκεί πέρα τι είναι.
2: Μοιράζει χρήμα,
1: ναι,
2: παιδιά.
0: Ναι, παιδιά, είναι δύο τα θέματα ακόμα. Να πούμε ότι το βασικό θέμα που περιμένουν όλοι όμως να πούμε, να σχολιάσουμε, είναι για τους. Πώς λέγονται αυτοί, Θηριανοί.
2: Ναι, Φάνη, σε περιμέναμε. Περιμέναμε χθες, λέγαμε πού είναι ο Φάνης. Ναι. Θέλουμε να μας πεις τη γνώμη σου.
0: Λέει, υπάρχει, παιδιά, εδώ και καιρό, μια εβδομάδα έχει πει το θέμα. Λέει, όλο και περισσότερο λέει, αυξάνεται ο πληθυσμός των Θηριανών στην Πορτογαλία. Πρέπει να πάρουμε την Ελένη την Πουλτεράκη να ρωτήσουμε αυτό. Δηλαδή, είναι άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα, λέει, ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προέβη σε δήλωση γιατί δεν τους αναλαμβάνει.
2: Πηγαίνουν στον κτηνίατρο, ναι. Να ξέρεις.
0: Να πω εγώ κάτι.
2: Τα έχεις δει τα βιντεάκια, φαντάζομαι.
1: Έχεις δει, που είναι σαν τον Παρασκευά Γουρούνι.
0: Το είδα. Μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι σκυλιά.
2: Σκυλιά, γατιά, όλα.
1: Γάτες, γουρούνια, παγόνια.
2: Λύκη.
0: Λοιπόν, επίσης, να πω και αυτοί, να ξέρεις, κάνουν κακό. Και για όλη αυτή την κουβέντα που είχε ανοίξει, ρε παιδί μου, για το πώς αυτό προσδιορίζεται ο καθένας. Όπου, ρε παιδί μου, θα πάει. Κάτι τέτοιοι τύποι αρχίζουν και σαχλαμαρίζουν ανθρώπους που όντως έχουν ανάγκη στον αυτοπροσδιοριστούν στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, πάει ένα τρανς άτομο και θέλει να ακουμπήσει στον άξονα αυτό ότι εγώ, ρε παιδί μου, αυτοπροσδιορίζομαι σαν τρανς, αυτοπροσδιορίζομαι ως queer. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα τέτοια. όπου εκεί πέρα το καταλαβαίνεις γιατί είναι κοινωνικό το ζήτημα σοβαρό, μπαίνουν και κάτι τέτοιοι καραγκιόζηδες και το ξεφτιλίζουν το θέμα. Δεν ξέρω αν έχω.
1: Όχι, αφού και η Λατινοπούλη δεν έλεγε παλιά αυτό, προσδιορίζομαι πιγκουίνος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ τώρα λοιπόν για κάτι θηριανή τώρα αυτή. Εγώ τώρα αυτή είναι η άποψή μου τώρα. Δεν θέλω να. Δεν κάνω καμία προτροπή στη βία. Για με. Όχι, είναι για ξένη χώρα. Εγώ λοιπόν έρχεται, αν έρθει αυτό το κίνημα θηριανών εδώ πέρα στην
1: Ελλάδα. Σου έρχεται ένα άνθρωπο διμένο σκύλο στα πόδια σου.
2: Και σου γαυγίζει.
0: Καταρχήν, από τη στιγμή που δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί, δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Δίσου και τέτοιο. Αλλά τώρα, αν θέλω να πάω το σκύλο μου σε ένα κτηνίατρο και βλέπω ότι έχει ουρά από 10 ανθρώπου που πάνε να του εξετάσει ο ίδιο, δηλαδή αρχίζουν. Και πώς το λένε, εισβάλλουν στην καθημερινότητά μου, εκεί υπάρχει.
2: Εγώ θα το κάνω και πιο απλό. Ναι. Πας στο σκύλο σου βόλτα. Ναι. Και έρχεται αυτός και αρχίζει και του γαυγίζει και πάει να του επιτεθεί.
1: Ή του μυρίζει πίσω την ουρά.
2: Ή του μυρίζει την ουρά. Ναι. Τι κάνεις εκεί.
0: Για αυτούς λέω, όταν μπλέκονται η ελευθερία η δικιά σου, σταματάει εκεί που ξεκινάει η δικιά μου, λένε.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν που σταματάει. Πώς λέει το ρητό,
2: ναι. Η ελευθερία δική μου σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία δική σου.
0: Και μετά ξεκινάει το ξύλο από μένα. Αυτό μετά είναι το δικό μου. Ήθελα να το περίμενα να δω.
1: Είχαν ξεχάσει να το γράψουν.
0: Είχαν ξεχάσει να το γράψουν. Μετά ξεκινάει το πελέκημα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, παιδιά, χωρίς να είμαι κατά της βίας, θεωρώ το εξής. Είμαι κατά της βίας γενικά. Θεωρώ ότι αυτό το κίνημα θηριανών, αν φάει ένα γερό χέρι ξύλο. Αλλά να του πετύχει. Λέω, δεν θέλω μακριά. Ποτέ.
1: Κατά τη βία.
0: Κατά τη βία. Εκεί στην Πορτογαλία λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πειραματικά το λέω. Δηλαδή, μαζεύεται μια ομάδα θηριανών, έτσι, λευτερή. Σε ένα πάρκο, εδώ πέρα κάτω, στο πάρκο από κάτω, έτσι. Έτσι. Και λέμε, αρχίζουν και κάποιοι. Αρχίζουν και ξύνουν τα πόδια του, την κοιλιά του και αυτά. Και λέω εγώ τώρα. Λέω, σαν πείραμα, δεν λέω
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Φερρυπίν λέω, έτσι. Μακριά από τη βία.
1: Κατά.
0: Αλλά υπάρχουν πειράματα βία, έτσι.
2: Ναι.
0: Και λέω τώρα εγώ. Είναι 5 σκυλιά άνθρωποι εκεί πέρα. Και είμαστε άλλοι 5 εμείς. Και ξεκινάει μια κλωτσοπατινάδα που δεν την έχω φανταστεί. Αλλού ουρές, αλλού μύτες, αλλού αυτιά, αλλού γαυγητά, αλλού αυτό. Και γίνει μια-δυο φορές αυτό το πράγμα. Θα συνεχιστεί αυτό το.
1: Δεν ξέρω. Και μπορεί να σε πάει μέσα και κακοποιήσει ζώο.
2: Ναι, για κακοποίηση.
1: Είναι λίγο κρίσιμο.
2: Δεν νομίζω ότι το αποδέχονται. Δηλαδή,
0: Μισόλυτο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για κακοποίηση ζώου πιο εύκολα σε πάνε μέσα από για κακοποίηση ανθρώπου. Να κάνω μια ερώτηση. Το αλλάζω. Μακριά από τη βία. Έρχεται ένα θηριανό, έτσι. Γουφ. Να πω τώρα δημόσια, έτσι. Δημόσια το λέω αυτό. Τώρα δεν είναι αυτό. Έρχονται μια παρέα με θηριανού. Γουφ, μου γαβιού και αυτά. Κατεβάζω τα σόβρακα και του πατάω μια τσαπού. Δεν την έχει. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη. Αυτό τα ζώα τα κάνουν μεταξύ του. Εγώ, άμα έρθει σαν θηριανό κάποιο και ξεβρακωθώ και συνουσιαστώ μαζί του εκείνη τη στιγμή, αλλά παρά τη θέλησή του, συγγνώμη κιόλα, γιατί τα σκυλιά δεν ρωτάνε, δεν μυρίζουν αυτό. Είμαι εγκληματία.
1: Δεν είσαι θηριανό και εσύ, ρε Φάνη, για να το κάνει.
2: Και να ξέρει ότι το έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Ο Δημήτρης το λέγε χθε με το.
0: Θα πάω μέσα για κτηνοβασία μετά.
1: Τα κάνουν μεταξύ. Οι θηριανοί κάνουν και έρωτα μεταξύ του. Και βγαίνουν στα πάρκα και κολλάνε μεταξύ.
2: Κολλάνε
1: μεταξύ. Κολλάνε σκυλιά.
0: Ναι.
1: Κάνουν και έρωτα έτσι κολλάνε.
0: Αυτό λέω εγώ. Αν ξεβρακωθώ εγώ και άρχισα και του κυνηγάω με το ψήφο έξω.
2: Κτηνοβασία.
1: Είναι κτηνοβασία. Αφού δεν είσαι σκύλο, δεν είσαι θηριανό.
0: Αυτό για ερωτήσει κάνω. Δεν κάνω κάποια προτροπή.
2: Επίση το άλλο. Περπατούσε ένα άνθρωπο στην Πορτογαλία και πώ. Περπατάς ή πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου και έρχονται τα σκυλιά και σου καυγίζουν.
0: Ναι.
2: Μαζί με τα σκυλιά έρχονται και σου καυγίζουν και οι θηριανοί. Ή κάθεσαι και σου τρίβεται η γατούλα στο.
0: Ωραία,
2: πόδι.
0: Να πω κάτι άλλο. Παιδιά, εγώ ρωτάω τώρα. Εγώ άντε και πήμε με το ποδήλατό μου, το μηχανάκι μου και πηγαίνω. Και αρχίζω ένα θηριανό με παίρνει στο κατόπι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Αν βγάλω ένα σπρέι πιπεριού και το ψεκάσω στη μούρη και το στραβώσω.
2: Ναι.
0: Εκεί τι είμαι. Δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα.
1: Ναι, μπορεί.
2: Βέβαια.
0: Αυτό το να πω. Ναι, δεν μπορώ να αμυνθώ.
1: Μπορείς, ναι, αμήνες.
0: Ναι, δηλαδή πάει να
1: μπλακώσει. Μπορεί να άγριο.
2: Και ξέρεις, είναι πολύ κοντά στην Πορτογαλία και αυτά παιδιά έρχονται προς τα δω. Εγώ αυτό φοβάμαι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ παιδιά ρωτάω, δεν λέω να κάνουμε κάτι από αυτό. Πλέον από τη στιγμή που θα είναι στη ζωή μας και οι θηριανοί, αν το ζήσουμε και αυτό, πρέπει να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερόμαστε. Δηλαδή, πώς τσακώνομαι με έναν θηριανό. Το χαϊδεύω στο κεφάλι, τι κάνω.
2: Και κοιμάται να ξέρεις σπίτι σκύλου ο Δημήτρης θα έλεγε
1: αυτά.
2: Ναι, κανονικά όπως κάνουν τα ζώα.
0: Ναι, και ρωτάω εγώ, μπράβο. Έρχεται ένας θηριανός και με δαγκώνει.
2: Ναι.
0: Εγώ δικαιούμαι βάσει νόμου να του κάνω ευθανασία.
1: Όχι, δάγκωσε τον και εσύ.
2: Ναι.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, σου συμπεριφέρομαι σαν. Δηλαδή, έρχεται ένα θηριανό, ρε παιδί μου, και δαγκώνει, χτύπα ξύλο το. Ξέρω εγώ, δαγκώνει τη Μαρία. Εγώ έχω το δικαίωμα να του κάνω θανασία.
2: Όχι, εσύ του φέρει σαν άνθρωπο γιατί δεν έχουν αποδεχτεί.
1: Ναι, θα πρέπει να πα στον ιδιοκτήτη του.
2: Δεν του έχουν αποδεχτεί. Βλέπει ότι και ο κτηνιατρικό σύλλογο δεν το αποδέχεται, οπότε δεν είναι αποδεκτή ο ζώα, είναι μόνοι του.
0: Ναι.
2: Άστο, είναι μπέρδεμα σου, μη σου ήρθει.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω γιατί.
1: Έχουμε λέει και στην Αθήνα θεριάνο.
2: Έχουμε θεριάνο στην Αθήνα.
0: Εγώ αν δεν μα ενοχλούν. Δεν ενοχλούν. Εγώ δεν είμαι, παιδιά, σας λέω.
1: Τι δεν είσαι, μωρέ, φαίνεται φυσιολογικό τώρα, μιλάμε χαζομάρες.
0: Όχι, παιδιά, το τι ορίζει ο καθένας φυσιολογικό το καταλαβαίνω. Να μην
1: ενοχλούν. Όχι, εγώ προσωπικά ενοχλούμε να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που οποίοι νομίζουν ότι είναι σκύλοι και βγαίνουν έξω στο Σύνταγμα και καυγίζουν.
0: Αν περνάει στο Σύνταγμα και δεν κατουράει στο μέσα του δρόμου, δεν χέζει μέσα του δρόμου και δεν ενοχλεί τα παιδιά μας, δεν έχω πρόβλημα.
1: Πρέπει να ασχοληθεί το κράτος να τον πάρει να τον.
2: Κάπου όπα.
0: Παιδιά,
2: με όλο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ο καθένας, εγώ είμαι της άποψης να κάνουν θέλει. Απλά και εμείς να ξέρουμε πώς θα τους περιφερόμαστε.
2: Ναι, ρε, εσύ, αλλά σε όλα υπάρχουν όρια. Δηλαδή, υπάρχουν όρια, πάει μετά αναρχία. Στάει σε όλα.
0: Ρε, εσύ, Μαρία, τώρα να σου κάνω και στην τελική η Θηριανή σου πειράξανε. Δεν πρέπει να έχουν άλλοι κι άλλοι.
2: Συγγνώμη, περπατάω, άμα μου έρχεται και μου καυγίζει, δεν με ενοχλεί.
0: Ρε, Μαρία, άμα έρθει. Εξαρτάται τώρα. Εξαρτάται τώρα, τι γίνεται. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε μετά. Ο άλλος μετά υπάρχει μια ομάδα που είναι καλά, λέει ο φίλος. Είναι μπεκάτσα. Δικαιούμαι εγώ σαν κυνηγός να σε πυροβολήσω. Όχι, αυτό λέω. Φτιάχνετε μια ομάδα με μπεκάτσες. Και είμαστε οι μπεκάτσες Αγίων των Αργύρων. Αν βγουν έξω κυνηγοί και μας κυνηγήσουν. Νόμιμο είναι το κυνήγι μπεκάτσας. Εκτός και αν είναι εντός.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, καταλάβεις τι γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Έναν που το λέγαμε χθες στην Αμερική είχε ντυθεί ελάφι με κυλιακούς.
0: Τα ελάφι δεν επιτρέπεται να πυροβολήσει.
1: Όχι, και τον πυροβόλησαν. Νόμιζα ότι ήταν ελάφι. Και τον πυροβόλησαν τον άνθρωπο.
2: Άνθρωπο ήταν. Εσύ εκεί κόλλησες ότι το ελάφι δεν επιτρέπεται να πυροβοληθεί ή ο άλλο που ήταν. Κανονικά σαν ελάφι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ δεν είμαι. Σας λέω και πάλι, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν βγάζουμε μια γραμμή, δεν είμαστε εδώ πέρα χούντα. Τα συζητάμε τώρα αυτά στον αέρα και να είμαστε προετοιμασμένοι σαν κοινωνία. Γιατί αυτά έρχονται, πώς θα δόθω εδώ πέρα, καταλάβεις τι γίνεται. Δεν λέω τώρα να μην καταφύγουμε σε τρέλες. Απλά και αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, μιλάνε αυτοί. Κάπως να μπορούν να.
2: Καυγίζουν, κάνουν ανάλογα με το ζώο που αντιπροσωπεύουν τον αντίστοιχο ήχο.
0: Δηλαδή, εγώ αν βουτήξω έναν Θηριανό και τον πάω για στήρωση, να του κόψω το. Εκεί εγώ με κυνηγάει μια αστυνομία ότι τι έκανε στον άνθρωπο. Θα του πω.
2: Κυνηγήσει η αστυνομία, θα πρέπει κάτι να κάνει ο Θηριανός. Και ο Θηριανός, επειδή αισθάνεται ότι είναι σκύλος και αντίστοιχα τη ζώο, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Εικάζουμε κι εμείς τώρα, δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Ελάφια, Θηριανή.
2: Εγώ χθες ρώταγα το Δημήτρη και του λέω: αυτοί οι άνθρωποι τι τρώνε, γυρίζουν στο σπίτι τους, κάνουν μπάνιο, κοιμούνται στο κρεβάτι τους. Δεν έχω καταλάβει.
0: Μπερδεύει, παιδιά. Μπερδεύει πολύ το πράγμα και εγώ δεν, νομίζω ότι δεν είμαι έτοιμος να ζήσω σε αυτή.
1: Α, βγήκαν και μίλησαν ορισμένοι Θηριανοί.
0: Α, μιλάνε
1: κιόλα. Ναι. Και είπαν: είμαστε άνθρωποι και όχι ζώα.
0: Ναι.
2: Τότε γιατί θέλουν να πάνε στον κτηνίατρο.
0: Άρα, στον κτηνίατρο, πολύ ωραία. Γιατί πάνε στον κτηνίατρο.
1: Δεν ξέρω.
2: Είδες, το αυτοί δεν ξέρουν.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, ας είναι αν δεν ενοχλούν.
2: Εγώ πιστεύω ότι κάποιο ψυχικό πρόβλημα.
1: Έλα. Έλα, ρε Μαρία.
0: Εγώ, γιατί έχουμε δημόσιο βήμα και δεν θέλω να ακούγονται τραβηγμένες απόψεις. Για μένα, αν δεν ενοχλούν, αυτοί οι άνθρωποι σκυλιά, δεν ξέρω, αν δεν μας ενοχλούν. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λέει η Μαρία, αν δεν μας ενοχλούν και.
2: Δηλαδή εσύ θα μπορείς, ρε παιδί μου, να περπατάνε δίπλα σου. Άμα η Μαρία δεν με ενοχλεί, δεν έχεις
0: τι θέμα. Να κάνω, να του πω το αλλού, τι θα πάνε να κάνει, δεν θα κάνει το σκύλι, κάνει το σκύλι, δεν θα κάνει τη γάτα. Κάνε. Δηλαδή θέλω να σου πω, αν δεν κυνηγάνε, δεν δαγκώνουν τα παιδιά μας. Δεν κατουράει έξω την πόρτα μου, δεν χαίρεται. Τι θα μπορεί, άστο να κάνει, τι θα τα βάλω μαζί του. Τι να κάνω. Καταλαβαίνω ότι για τη δικιά μου κουλτούρα, ρε Μαρία, κάτι το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ. Δεν θέλω να το επιβάλλω με τους άλλους με το ζόρι. Δηλαδή εμένα το πρώτο μυαλό είναι. Ότι ξέρεις, έρχεται κάποιος και μου λέει: είμαι Θηριανός. Ναι. Είδες τι είπα. Και επαναλαμβάνω και πάλι: δεν είναι προτροπή προς τη βία. Είναι το θέμα πώς σκέφτομαι εγώ, που είναι λάθος.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, γιατί είσαι. Και πάρε και μία, και πάρε και την άλλη, και πάρε και την από εκεί. Και έχει κάποιο κόμμα σκυλιά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να το κάνουν. Αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης φόρους θα πληρώνουν. Είναι πολλά. Θα τα συζητήσουμε, παιδιά. Έχουμε μπροστά μας ψωμί. Έρχονται ωραίες εποχές. Ερχόμαστε.
1: Αφάνει, έχω νικητή, Έχω νικητή Final Four.
0: Α, θα τα πούμε, ναι, σήμερα έχουμε παιδιά.
2: Α, παίζει σήμερα, σήμερα είναι.
0: Ναι. Σήμερα είναι το.
1: Σήμερα είναι το φανερ.
0: Α, χτες ερχόμουν, παίζει και, πρέπει να παίζει και μια Τουρκία, Γαλατά Σαράι.
1: Φενέρ Μπαχτσέ.
0: Δεν βρήκαμε εισιτήριο, παραλίγο να μην έρθουμε. Τίγκα με Φενέρ Μπαχτσέ. Με ποιο παίζει με Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Α, τα πουλάκια μου. Μάλιστα, γιατί ήταν το αεροπλάνο γεμάτο χτες με τέτοιου. Εντάξει, το ότι έχουν βγει πάρα πολλοί Ολυμπιακοί και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε. Όχι. Και για εισιτήριο και μου λένε σε παρακαλώ. Πολύ Παναθηναϊκοί. Και μου λένε σε παρακαλώ πήγαινε στον αγώνα του Ολυμπιακού. Με παρακαλάνε και καλά να πάνε να κατεμονιάσουν τον Ολυμπιακό, ρε.
2: Αλήθεια.
0: Μου στέλνω Παναθηναϊκοί, μου λέει σε παρακαλώ πάνε πήγαινε. Δεν σα δεν τρέπεστε. Λοιπόν, είδατε πόσο γουρλίσιμα για την Αστον Βίλα. δεν θα μπορούσε να
1: πει. Ναι, αλλά άτυχο για τη Γερμανική.
0: Εγώ όμω μετά στην Ομπίλα είχα πάει τώρα. Δεν είναι. Είμαι villager εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και τυπικά γηπεδούχο ήταν η Άστον Βίλα. Εκεί φαίνεται το γούρι. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίμιουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα πρίμιουμ οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε πρίμιουμ σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Music 892.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
12: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Your girl could never move like this.

0: keep like this.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πάντα μαζί μας με τα αγαπημένα μας My Market, τη χορηγάρα μας, όπου έχουμε τώρα δύο νέα My Market partner στην Άξο και νέο My Market Local Θεσσαλονίκη, έτσι. Μπήκαν δυναμικά στο δίκτυο και είναι έτοιμα να κάνουν τα καθημερινά μας ψώνια πιο εύκολα. Οπότε μπαίνετε μέσα, βρίσκετε τα πάντα, φρούτα, αλαντικά, τυριά, κρέατα, όλα σε σούπερ τιμές. Και παιδιά, έχουμε τώρα το και το Final Four, το οποίο δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Τι κάνει η ΔΑΠ εκεί πέρα, σας περιμένει στο Fan Zone του Europa, του Europe League Final Four, με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Τι κάνει εκεί πέρα, είναι πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη του νερού. Από την 5η 21 έως την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ. Είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, θα το παίξετε με τους φίλους σας και θα δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε ένα παιχνίδι με γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτωση της ΕΙΔΑΠ. Είναι η καρδιά του Final Four εκεί πέρα και χτυπάει δυνατά.
2: Τώρα που αλλάζει ο καιρός, παιδιά, είναι η ιδανική αφορμή για ανανέωση. Τι μπορείτε να κάνετε, να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα The Emery World Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Αφήστε, μπορεί να βρείτε ακόμα και εκατοντάδες άλλες προσφορές και εκπτώσεις. Τι περιμένετε λοιπόν, The Emery World Coupons. Και σιγά σιγά πλησιάζουν και οι διακοπές. Και έχετε ρούχα, να ετοιμάσετε τσάντες, φορτσές και φυσικά το νερό Ζαγόρι. Αλλά δεν χρειάζεται να αγχωθείτε, παιδιά, γιατί παντού έχει Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει πάντα μαζί μας.
3: Και φυσικά μαζί μας είναι και η Green, που Green δεν είναι μόνο η Green Cola, έχει και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξες, τα πάντα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περίτα πράγματα μέσα, έτσι. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, η στιγμή που πάρα πολύ μπασκετόφιλοι περιμένατε, ο Δημήτρης για ακόμα μια φορά θα κάνει αυτό που του ζητήσατε. Έχει χρησιμοποιήσει όλη τη συμπυκνωμένη γνώση του και στον αστρολογικό χάρτη και στα ζώδια, έτσι ώστε να μας δώσει προβλέψεις για το Final Four στο μπάσκετ. Σήμερα ο Δημήτρης έχει βάλει όλο το energy που του δίνουν τα άστρα για να μας πει αν ο Ολυμπιακός θα περάσει σήμερα από τη Φενέρμπαχτσε, έτσι, και αν θα κατακτήσει αυτός ή ποια ομάδα θα κατακτήσει το Final Four. Υπενθυμίζω, ο Δημήτρης δεν δέχεται απειλές, δεν μασάει από κάτι
3: τέτοιο. Ο Λευτέρης με απειλεί αρχικά.
1: Ο Λευτέρης σας απειλεί, δεν πειράζει, είμαι εγώ εδώ. Και θα κάνει δουλειά του. Πάμε!
3: Λοιπόν, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα και πολύ δύσκολα. Θα σας πω τι εννοώ. Τρεις από τις τέσσερις ομάδες είναι το ίδιο ζώδιο.
2: Το ίδιο.
1: Αλλά έπαιξες μπαλίτσα σε οροσκόπο δηλαδή.
3: Και ξέρω τι ώρα γεννήθηκαν.
1: Ναι, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, συγκεκριμένα, Ρεάλ Μαδρίτης είναι ηχθής. Ολυμπιακός είναι ηχθής.
2: Ηχθής και Ολυμπιακός.
3: Βαλένθια είναι ηχθής.
1: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
3: Φενέρμπαχτσε είναι Ταύρος.
2: Α, Ταύρος.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, δεν θα ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό Βαλένθια, θα ξεκινήσω με το βραδινό μάτς.
1: Το πάσε, πρόσχε, γιατί θα πέσει το ξύλο στους αρκούδες, σαν τους ανθρώπους, λέει, σαν τους Τριανούς.
3: Να σας πω κάτι, αφού θα φάω ξύλο και από τους Ολυμπιακούς, αν ποτέ χάσει ο Ολυμπιακός,
1: όχι, Μίτσο,
3: θα φάω και από τους Παναθηναϊκούς, αν πω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Μίτσο.
3: Μόνο εσύ, οι αξίδες θα
1: μετέχουν. Εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου, μην ακούς για όλα τα άλλα, να ανησυχώ εγώ. Βέβαια θα μου πεις τώρα, αν σε πιάσουν και δεν είμαι εγώ εκεί, θα τις φάσει η αλήθεια. Αν την άλλη σε πιάσουν και είμαι εγώ εκεί, πάλι θα τις φάσει.
3: Κοίτα κάνω τώρα.
2: Αυτό τώρα δεν το κάνεις να νιώθει καλύτερα με αυτό.
1: Όχι, σε καλύτερα σε νιώθω γιατί either way δεν την γλιτώνεις.
3: Άρα πάλι τις τρώω.
1: Πες τα.
3: Γι' αυτό θα φύγω από καλά μάτσα.
1: Πες τα χήμα.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ρεάλ Μαδρίτης με Βαλένθια, 9 η ώρα το βράδυ. Ηχθής εναντίον ηχθή.
1: Τρομερό τώρα αυτό. Αυτό που σου το περίμενε. Το περίμενε. Ούτε η Euroleague δεν το περίμενε αυτό.
3: Έχουμε μία εμφύλια μάχη του νερού.
1: Ποιο παίζει, είπε, ποιο παίζει.
3: Ρεάλ με Βαλένθια.
1: Με Βαλένθια, ωραία. Ηχθής με ηχθής.
3: Ηχθής με ηχθής.
1: Γάτα με φίδι.
3: Η Σελήνη στο Λέοντα λοιπόν και ο ήλιος στους Διδύμους τις επηρεάζουν με ακριβώς τον ίδιο τόπο.
2: Δύσκολο δηλαδή μάτς.
1: Να μην ήταν αλήθεια αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι, για λέγε.
3: Πολύ δύσκολο. Ωστόσο όμως, μία ομάδα έχει προβάδισμα νίκης. Διότι είναι και ουρανός στη μέση, Μαρία. Γίνονται και κάποια τετράγωνα περίεργα.
2: Πολύ
3: αλλά ουρανός είναι εκεί από πάνω για να διαλέξει και να διαλευκάνει το τοπίο. Σε αυτόν λοιπόν τον πολύ δύσκολο αγώνα έχουμε νικητή και η ομάδα η οποία θα νικήσει δεν είναι αυτή που περιμένουν όλοι.
2: Αλλά...
1: Ποιο περιμένουμε, Λευτέρη?
0: Τη Βαλένθια
1: είναι το φαβορί.
2: Α, θα νικήσει δηλαδή άλλη.
3: Κάτσε, στο τελικό.
1: Ο Μίτσος, παιδιά, τώρα.
3: Δεν μίλησα εγώ.
1: Ναι, ο Μίτσος, παιδιά, πάει να δώσει τώρα. Πώς το λένε, outsider. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μίτσος, συνέχισε.
3: Στο τελικό, λοιπόν, του Final Four. Στον αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Βαλένθια.
1: Θα το ρίξω τρελός.
3: Θα είναι η Ρεάλ. Γιατί πολλοί θέλανε να περνάει η Βαλένθια και να πάει η Φενέρμπαξε Βαλένθια ή ο Ολυμπιακός Βαλένθια. Αστρολογικά, λοιπόν. Ρεάλ.
2: Τα άστρα θέλουν ρεάλ.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, πάμε.
3: Τα άστρα επέλεξαν. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στο πιο δύσκολο αγώνα.
1: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν.
1: Νικολόπλας 172. Για ένα δέμα που θα μου στείλετε.
3: Η Φενέρμπαχτσε, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι Ταύρος.
1: Πέμπτος όροφος. Στα ελτά είναι, κάτι στέλνω ένα μήνυμα για να μου φέρουν ένα δώρο.
3: Η Φενέρμπαχτσε, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι Ταύρος και έχει την πρόσφατη ενέργεια της νέας σελήνης πάνω της.
1: Μα αν δεν θα προλάβουν τα ελτά να έρθουν. Λέγε.
3: Αλλά έχουμε και μία σελήνη στο Λέοντα που έρχεται και κάνει ένα τετράγωνο πολύ δυνατό.
1: Ωραία.
3: Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, επηρεάζεται και αυτός κάπως αρνητικά από τη νέα σελήνη, ναι. Όπως και η Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Ολυμπιακός...
1: Ανθρώπινα αυτά, Μίτσο, ναι.
3: Επηρεάζεται λιγότερο αρνητικά. Ο Ολυμπιακός, με ανατροπή, περνάει στο τελικό του Final Four.
1: Το έδωσε, εντάξει. Κάτσε, Λευτέρη, περίμενε. Δεν έδωσε, τώρα είναι το ζουμί. Τελικό θα περάσει, εντάξει, okay. Το θέμα είναι στο τελικό τι θα κάνει. Εκεί.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Βεβαίως.
3: Και πάμε λοιπόν στον μεγάλο τελικό.
1: Βεβαίως.
3: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Πότε είναι τώρα αυτός ο μεγάλος τελικός, το βράδυ?
3: Την Κυριακή,
2: την
3: ρε Μαρία.
2: Κυριακή, συγγνώμη. Την Κυριακή. εντάξει.
1: Ναι.
3: Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα, διότι μιλάμε τώρα και οι δύο ομάδες τώρα είναι νυχθείες. Η σελήνη είναι στον Παρθένο. Βρίσκεται σε αντίθεση με το ζώδιο των νυχθείων, δηλαδή απέναντι και από τον Ολυμπιακό και από τη Ρεάλ. Μιλάμε...
1: Μίτσο θρυλάρα Ολυμπιακά να στέλνουν ήδη.
3: Μη χαίρεστε. Μιλάμε για ένα ντέρμπι.
1: Αν θέλει να.
3: Και οι δύο.
1: Λέγε.
3: Και οι δύο φιναλίστ, λοιπόν, θα νιώθουν τεράστια εσωτερική πίεση, άγχος και σωματική κόπωση.
1: Τι λέει, το λένε αυτά τα ζώδια, Μίτσο. Αυτό τώρα τι ανάλυση έκανε, Μωρία, συμπίλιο εκεί πέρα.
3: Η Μπράβο. Παρθένος ζητάει χημεία, σύστημα και άμυνα. Η Ρεάλ στηρίζεται πολύ συχνά στο ατομικό ταλέντο και τον αυθορμητισμό και τις μεγάλες προσωπικότητες.
1: Ρωτάει ο φίλος Καντήρη, λέει, συγγνώμη, λέει, σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο τι ζώδιο είναι οι παίχτες. Δηλαδή.
3: Δεν είναι, φάνη, άμα κάτσω να βάλω και τον παικτών.
1: Παιδιά, εντάξει.
2: Βγάζει γενικό,
1: ναι, γενικό.
3: Της ομάδας έβγαλε.
1: Πάντως, τελευταία φορά που το είχε κάνει τέτοιο, μια χαρά μέσα έπεσε, παιδιά. Τον κορυδεύατε και μια χαρά μέσα έπεσε.
3: Πάντως, την Κυριακή, η σελήνη στην Παρθένο θα μπλοκάρει κάπως την ελευθερία της Ρεάλ. Αλλά.
1: Μίτσο, θρυλάρα, γεια.
3: Αλλά θα μπλοκάρει κάπως και την άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Μίτσο, άσε το λίγο, μας έχεις πάει πέρα εδώ, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Μπού βαζέλα σε ψάχνουμε.
3: Αν και το ζώδιο του Ολυμπιακού.
1: Μίτσο, τελείωνε τώρα, αρχίζει και με εκνευρίζει. Εντόσε.
0: Ερχόμαστε, Μίτσο.
3: Αν και το ζώδιο του Ολυμπιακού είναι και αυτό ηχθής και οι δύο ομάδες θα κρυθεί στον πόντο αυτό το match.
2: Ναι.
3: Να ξέρετε ότι αυτό το match θα έρθει, δεν φαντάζεστε πόσο κοντά, στο δευτερόλεπτο θα κρυθεί.
2: Δυνατό match.
3: Αλλά εγώ βλέπω τον νικητή.
1: Λοιπόν, δώσε λίγο αυτήν την καραμούζα στην αρχή. Μ' άρεσε πολύ αυτήν την καραμούζα. Αυτό είναι ήχος ότι έρχονται φάπες. Μίτσο, ο νικητής του Final Four θα είναι...
3: Επειδή λοιπόν η σελήνη πλησιάζει προς την Πανσέλινο, η ομάδα που θα καταφέρει να ελέγξει τα συναισθήματά της και να εφαρμόσει το πλάνο της σωστά και θα κερδίσει στο τελευταίο πόντο... Να το πω.
1: Θα είναι... Μίτσο.
3: Τι θα γίνει, φαντάζομαι
1: το κάνει. Μίτσο, πες το.
3: Θα το πω. Θα είναι λοιπόν η.
0: Η.
3: Να το πω. Θα είναι Ολυμπιακός.
1: Το δώσε.
3: Αστρολογικά λοιπόν. Ναι. Πάντα βλέπω ο Ολυμπιακός να το σηκώνει μέσα στο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν, ο James Boop το έδωσε, παιδιά. Ολυμπιακός για τελικό. και για Νίκη να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Καλά λέει και ο φίλος ο Νίκος. Παιδιά, όταν μιλάμε για ζώδια.
3: Μιλάμε για ζώδια, παιδιά.
1: Δεν χωράνε οπαδικά. Συγγνώμη, Λευτέρη, ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός. Αλλά όταν ο Δημήτρης μιλάει για τα ζώδια, δεν χωράνε τα οπαδικά. Τι να κάνουμε τώρα. Σου λέει, είδε Ολυμπιακό. Τι να πει. Να πει Φενέρμπαξε, δηλαδή, επειδή το θες εσύ. Δεν καταλάβατε. Είδε Ολυμπιακό.
3: Και το ένστικτό μου λέει άλλη ομάδα.
1: Ναι,
3: δεν έχει σημασία.
1: Σκέψου ότι έβαλε και το ένστικτό του από κάτω. Δηλαδή, φαντάζω τώρα έχει πιεστεί. Γαμώτ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, παιδιά, τη Δευτέρα να δούμε. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το βαρύτιμο τρόπαιο, σύμφωνα με τον Δημήτρη. Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι προτροπή για στοιχηματισμό.
3: Αυτό που όχι, όχι, καμία.
2: Πάντως έκανε τρομερή ανάλυση. Το ψάξε πολύ.
3: Εμποίησε και η Μαρία με τους χάρτες λίγο, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Τη Δευτέρα εδώ πέρα θα είμαστε. Αν το έχει κερδίσει.
3: Την Κυριακή θα μιλάμε για έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Πόντο-πόντο, ε.
1: Ναι, αλλά σκέψου ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τι αποθέωση θα βιώσεις τη Δευτέρα.
2: Θα έχει 2-2.
1: Και αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, σκέψου πάλι τι αποθέωση θα βιώσεις. Δηλαδή, όπως και να έχει, θα περάσουμε καλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
1: Κακό μου, τροφίσονα!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 10 χρόνια Skodaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Music 892.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands.

0: αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή έχουμε Final Four τώρα, ευκαιρία να κλείσετε football deal. Φυσικά, γιατί τρέχει το football deal από τη Λαρτιτζιάνο, παρότι έχουμε μπάσκετ, το football deal τρέχει και όσο υπάρχει μπασκετάκι. Το football deal με τη Λαρτιτζιάνο που είναι δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Αυτό γίνεται μέσα από το Lartigiano.gr ή το Lartigiano application. Εκεί παραγγέλνετε football deal και παίζετε μπαλίτσα. Και μην ξεχνάμε ότι επειδή το μεγαλύτερο γεγονός για εμάς τουλάχιστον εδώ πέρα και για τον περισσότερο πλανήτη αθλητικό έρχεται, που είναι το Μουντιάλ, Στίχημαν έχει διαλέξει δύο ανθρώπους να, δύο σύμβολα χορηγεί, το παγκόσμιο κύπελο και τα κουνάβια. Λοιπόν, η Στίχημαν και φέτος η περίφημη και μεγάλη συνεργασία με τη FIFA, όπου είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, και είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους από 4 χρόνια πριν, που και εκεί πέρα έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ τότε, αν θυμάστε καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, η Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών από εξειδικευμένους γιατρούς, το Σάββατο 13/6 διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Φυσικά θα μιλήσετε με συμβούλους, γιατρούς, θα λύσετε τις απορίες σας, θα γνωρίσετε τα πάντα γύρω από τη Σένεκα. Μπορείτε να μπείτε και στο site senecamd.com και να μάθετε τα πάντα. Και πάμε λοιπόν στα αγαπημένα μας ταξίδια, γιατί ωραίο το ταξίδι, αλλά αν είναι αυτή η σου καλή τη διάθεση, τι κάνεις? Δοκιμάστε λοιπόν το Travel Fix ODF για να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Είναι μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα, με βοτανικά εκχυλίσματα και όλα αυτά που χρειάζονται για να ανακουφιστείτε. Travel Fix ODF και δεν θα έχετε κανένα θέμα.
2: Παιδιά, και τρεχάτε να προλάβετε, διότι μέχρι τις 24 Μαΐου, μέχρι δηλαδή και μεθαύριο, έχουμε Black Friday Summer Edition στο εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens. Έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι, είναι 21 με 24 Μαΐου, ξεκίνησε χθες και μιλάμε τώρα ότι έχει μέσα τα τρομερά designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland, Zandiga and Voltaire, παρακαλώ, και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping. Μάθατε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ενεργηθείτε. Μαρία Ένεσλη, φίλες και φίλοι, ιατρικά θέματα όλο τον κόσμο. Γενικά το Ευζήνη Μαρία το καλύπτει όλο, είτε είναι ενεργειακά, είτε είναι με πρακτικές όντως ιατρικές. Μαράκι, καλημέρα.
1: Προσπαθώ. Γεια σας, παιδιά. Έχω ένα θέμα για εσάς τους άντρες. Φυσικά απασχολεί και εμάς τις γυναίκες και θα μιλήσω για την ανδρόπαυση.
0: Ποια? Ανδρόπαυση.
1: Βεβαίως την ανδρόπαυση. Το ξέρετε ότι παθαίνετε κι εσείς οι άντρες ανδρόπαυση?
2: Σαν την εμινόπαυση.
1: Ναι, κάτι έτσι παρόμοιο τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, να χαλαρώσουμε και να μην αγχωθείτε, γιατί οι περισσότεροι αγχώνονται ενώ δεν υπάρχει έτσι κάποιος βαρύς λόγος. Όλα αντιμετωπίζονται σε αυτή τη ζωή.
0: Δηλαδή, εγώ αν πάθω ανδρόπαυση, κόβω τους άνδρες από τη ζωή μου?
1: Όχι, Φάνη μου. Ναι. Επέφτει η σεξουαλική σου ζωή.
0: Ναι.
1: Ταράζεται το σύστημά σου επειδή πέφτει, γιατί για εσάς τους άντρες το πρωί
0: ναι.
1: θέλετε να νιώθετε σεξουαλικά ότι είστε πάρα πολύ ενεργοί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε αυτό φέρνει άλλα πράγματα. Δηλαδή φέρνει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη δημιουργεί μεγαλύτερο θέμα σε αυτό που ήδη υπάρχει με την ανδρική στήση.
0: Βέβαια.
1: Και μετά έχετε θυμό, έχετε νεύρα.
0: Βέβαια.
1: Και δεν ξέρετε από πού έρχονται.
0: Από
1: αυτό έρχονται λοιπόν. Από την ανθρώπωση. Βεβαίω. Λοιπόν. Ξεκινάει από τα 40, γύρω στα 40 ξεκινάει αυτό το πράγμα.
2: Το εξηγούνται πολλά.
1: Σε άλλους ξεκινάει λίγο πιο αργά, σε άλλους λίγο νωρίτερα. Πάντως τα 40 είναι η ηλικία σταθμός.
0: Εγώ πραγματικά πρέπει να γεννήθηκα με αυτό.
1: Τι λες, Μαρία?
0: Μα έχω συνέχεια νεύρα, ρε Μαρία, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις νεύρα έχεις και ανδρόπαυση. Σου λέω, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της. Έχω νεύρα, λέει, έχω ανδρόπαυση. Ναι.
0: Ναι, έχω γεννήθηκα, όχι έχω. Είμαι από τα 5 μου με ανδρόπαυση. Ναι.
1: Εσύ είσαι ειδική περίπτωση. Ναι. Άστο αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι άνδρες από τα 40 και μετά, σας λέω τώρα, είναι σχετική ηλικία, μπορεί να είναι και λίγο αργότερα.
0: Γκρόσο μόντο, ναι.
1: Βλέπουν το πρωί τη στήση τους να μειώνεται, ενώ η εικόνα τους φτιάχνει. Γιατί τι γίνεται, όσο μεγαλώνει ο άντρας, αποκτά εγωιτία, φτιάχνει εικόνα του. Δείτε τον εαυτό σας πώς ήσασταν στα 20
0: ισχύει,
1: και πώς είστε τώρα.
0: Εγώ τώρα ναι.
2: Μαρέ, τι το λες έτσι.
0: Και εγώ και εσύ, Δημήτρη, τώρα έχουμε ανέβει level.
1: Θα δεις τον εαυτό σου, Δημήτρη μου, σε 40-45.
0: Κουκλάκι.
1: Θα λες στα καλύτερα.
0: Και εσύ δεν φοβάσαι, θα έχεις και το ίδιο μαλλί. Εγώ τι να πω.
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, σωστό και αυτό. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ουσιαστικά τι γίνεται, μειώνεται σταδιακά η τεστοστερόνη,
0: ναι,
1: και σε κάποιους άντρες, όχι σε όλους,
0: αλλά
1: το παίρνουν πιο χαλαρά, άλλοι το παίρνουν πιο δυνατά, ναι, υπάρχει αυτή η ανδρόπαυση, δηλαδή μειωμένη λίμπιντο και σεξουαλική επιθυμία, σύμπτωμα. Στητική, έτσι, μια μικρή στητική δυσλειτουργία ή λιγότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική πράξη. Δεν είναι στο μυαλό σου, δηλαδή, ότι θέλω να κάνω σεξ. Αρχίζει αυτό και μειώνεται. Απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης. Αυξάνεται στην κοιλιακή χώρα το λίπος, πέφτει η ενέργειά μας, αρχίζουν και χαμηλώνουν τα επίπεδα ενέργειας και έχουμε έτσι παραπάνω κόπωση. Μετά έρχεται εδώ πέρα η κακή διάθεση, αυτό που σου λέγα, τα νεύρα, έτσι λίγο να μην αισθάνεσαι ότι έχεις μια κατάθλιψη, μια μελαγχολία, μια καλά, μια κακά, έτσι. Δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε όπως συγκεντρωνόσασταν, υπάρχει μια δυσκολία συγκέντρωσης. Ξεχνάτε πράγματα. Είναι και αυτό.
0: Ρίση Μαρία, εγώ να σου
1: πω. Και διαταραχή στον ύπνο.
0: Εγώ έχω και δέπη. Άσχετο, ήθελα να
2: το πω. Αυτό κολλάει τώρα, μου
0: λέει. Ρίση, ξέρω εγώ και στο σεξ δεν κολλάει η δέπη.
1: Καλά, η δέπη κολλάει παντού.
0: Βέβαια, τώρα δεν θα σου κάνει. Άμα θέλει να συγκεντρωθεί τώρα, Λευτέρη, εμεί που έχουμε δέπη τώρα και θέλει να συγκεντρωθεί τώρα και πέρα.
1: Κάνετε καμιά άσκηση να βοηθήσει.
0: Για τη δέπη στο σεξ.
1: Για τη δέπη γενικότερα. Γιατί άμα συγκεντρώνεσαι γενικά, θα μπορεί να συγκεντρωθεί.
0: Έχω απώλεια συγκέντρωση.
1: Έχει απώλεια συγκέντρωση. Να το προσέχει αυτό.
0: Όχι, μπορεί να. Επειδή με απώλεια συγκέντρωση δεν είσαι σε και να φύγει το μυαλό σου από το σεξ. Μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο όμω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ αν την ώρα που κάνουμε έρωτα σκεφτώ κάποια άλλη, αυτό πιάνεται για δέπη.
1: Αυτό φάνη μου, άμα ήταν όλοι οι άντρες δέπη θα είχαν.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όπως καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε την ανδρόπαυση? Ελέγχετε με αιματολογικές εξετάσεις, τον θυροειδή σας, τα επίπεδα βιταμίνης D.
0: Τι θυροειδή σας,
1: έλεγχος λιπηδίων και καθαπτή.
0: Το κορίτσι. Τι θυροειδή, τώρα με Godzilla έχω εγώ.
1: Γιατί πώς καταλαβαίνεις.
0: Godzilla τώρα.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι ο θυροειδής είναι
0: Godzilla. Δεν ξέρω, ο θυροειδής ενώ είναι, κάποτε καταλαβαίνω είναι κάτι κακό. Δεν θα ήταν τέλειο να έχω μεγάλο θυροειδή.
1: Βέβαια είναι κακό. Με το θυροειδή εσύ φτιάχτηκες τώρα.
0: Θυροειδή. Συγγνώμη, ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, οι επιλογές για να αλλάξετε λίγο τον τρόπο ζωής σας και να βοηθήσετε, φυσικά θέλει τακτική άσκηση.
0: Καλά.
1: Την κάνετε, παιδιά?
0: Ναι.
2: Και είναι η τακτική άσκηση?
0: Τι είναι,
1: να γυμνάζεστε. Περιορίζουμε το αλκοόλ, διακόπτουμε το κάπνισμα, διαχειριζόμαστε το στρες.
0: Καλά.
1: Καλό ύπνο και φυσικά, αν δεν τα μπορείτε αυτά, υπάρχουν και φυσικά συμπληρωματικά βότανα που βοηθάνε, είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση, το Τζίζεκ και το Μακαρούτ. Πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Ρε Μαρία, να σου δώσω κάτι. Ναι. Ωραία, άκου να δεις τώρα. Έχω απώλεια τέτοιο, μου πέφτει, πώς λέγεται, όλα αυτά που είπες.
1: Ναι, η λίμπιντο.
0: Ή μου πέφτει η λίμπιντο και αυτά, είμαστε μαζί, έτσι. Και μου βλέπεις ότι μου πέφτει η λίμπιντο, έχω κόπωση, αυτά, όλα αυτά που είπες αυτό. Και γυρνάω μια μέρα σπίτι και σου λέω, αγάπη μου, πήρα τζίνσεκ και μακαρούτ. Πόσο, τώρα...
1: Θα καταλάβω εγώ τι κάτι γίνεται και θα κοιτάξω στοργικά να σε βοηθήσω.
0: Τι στοργικά, μακαρούτ και τέτοια. Τώρα να πεις ότι.
1: Δεν θες να βοηθηθείς, βρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι η έντονη ανθυγιεινή ζωή βοηθάει. Την κάνει πιο. Είναι πιο ερωτικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γυρνάς τώρα από κοκορετσάδες, μπυρόνια και αυτά. Να, από τσιγάρα πολλά και. Μωρό μου.
1: Γυρνάς αλάν εκεί στο μωρό μου. Δεν. Τι γίνεται εκεί, στο δεν.
2: Μαρία, γιατί το λες και χαίρεσαι?
0: Γιατί ρε Μαρία.
1: Δεν χαίρομαι.
0: Ναι,
2: μα ακούς. Και δεν.
1: Ναι, γιατί δεν εγώ του πάνω του να τον βοηθήσω και εκείνος θέλει τα κοκορετσόνια, όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνει. Το έχει στο μυαλό του διαφορετικά.
2: Αν έχει δίκιο του, Μαρία, πρέπει να προσέχει λίγο.
0: Τα κρεατικά μου κάνουν πολύ σεξ εμένα πάντως. Anyway.
1: Τα κρεατικά σου κάνουν σεξ. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι είσαι σε αυτή τη φάση. Έχετε νεύρα, ξεσπάτε. Και κάπως λίγο πρέπει να πάει το μυαλό σας και σε αυτό, γιατί πηγαίνει μόνο στις γυναίκες, έτσι, γυναίκες σε μηνόπαυση. Υπάρχει όμως και το αντίστοιχο που δεν ακούγεται, δεν το φωνάζουνε και είναι άδικο και για σας και για τις γυναίκες που το βιώνουν. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ τι, πόσο είσαι, 40-45, έχεις πάρα πολλά νεύρα, έχεις το να... μήπως συμβαίνει αυτό, θα σε βλέπω να μην είσαι τόσο αποτελεσματικός και αποδοτικός στο σεξ. Θα λέω μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο, να σε βλέπω λίγο πιο στοργικά, λίγο να συμπάσχω ρε παιδί μου μαζί σου.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες Μαρία, απλά κάνω όπως δεν καταλαβαίνω, ναι, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ειδικά μετά όταν φτάσεις στα 50-60, εκεί κορυφώνεται πάρα πολύ παιδιά το θέμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, το μακαρούτε.
1: Εκεί κορυφώνεται γιατί τα νεύρα αυτά...
0: Τι να τη πω, τι να τη πω. Μα δίνει η Μαρία Γέννη, λέει αυτό. Εσύ από το.
1: Παιδιά, εγώ σα το λέω και διαβάζω.
0: Εσύ λοιπόν, το κομμάτι σου το έχει κάνει, και άσε να κάνω εγώ. Εσύ το κομμάτι σου το έχει κάνει σαν σύζυγό μου.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
0: Είσαι μακαρούτ και αυτά τώρα. Γιατί μου λε ότι δεν είναι τέτοιο. Εσύ είσαι σε φάση ή μου σε με τη ρίζα μέχρι τα αυτιά.
1: Αυτό φταίει. Να βλέπει. Αυτό κάνετε και πάντα να τα καλύψετε μετά. Ότι φταίει η σύντροφο.
0: Παραμένει σεξι όπω εγνώρισα.
1: Βέβαια.
0: Που κάτσε.
1: Και προσπαθώ ακόμα παραπάνω.
0: Και φοράει η Μαριά μια φόρμα τώρα μέχρι τα βυζιά απάνω. Σαν τον Κιονάκι είσαι.
1: Αυτό που φοράει είναι πάρα πολύ στιγμή.
0: Φύγε Μωριμπεκάτσα. Θε και σεξ. Φύγε. Γλαρώνει, γλαρώνει.
1: Δεν είναι σεξ αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σεξ αυτό.
0: Παιδιά, η Μαρία φοράει μία φόρμα, την έχει ανεβάσει μέχρι την κοιλιά πάνω.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Είναι ψηλόμεση. Είναι το styling. Βρε, είναι ψηλόμεση.
0: Δρόμο από εδώ, μπεκατσόνι, θες και σεξ. Λοιπόν, λέγε. Να ξαναγίνει 25 χρονών όπως ήσουν, να κάνω και εγώ μακαρούτ.
1: Ναι. Βλέπει.
0: Σε όλα εμείς θέμε.
1: Δεν είναι σε όλα εσείς θέτε. Να αναλογιστείτε κι εσείς το κομμάτι των ευθυνών σας. Μην τα ρίχνετε όλα σε εμάς.
0: Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Λοιπόν, σας είπα για το μάτι.
0: Κλείστε το μικρόφωνο, λέει η Νάντια.
1: Τι όβελε από τα τέμπορ,
0: εγώ ρε Νάντια, καμία σχέση. Εγώ δεν με πειράζει που η Μαρία είναι σαν αχινό.
1: Σαν αχινό.
0: Απλά εγώ το έχω ξαναπεί. Μα γι' αυτό πρέπει να παντρευόμαστε, για να είμαστε.
1: Τι λέει μόνο.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, πρέπει να καταλάβετε κάτι για να απελευθερωθείτε. Αυτή η ανάγκη του να μπαίνουμε πάντα νέοι και όμορφοι είναι βλακεία. Μα το έχει βάλει η νέα τάξη πραγμάτων, το έχω ξαναπεί. Εγώ μια χαρά, δηλαδή, και εγώ τη Μαρία τη βλέπω έτσι και χαίρομαι σήμερα. Πραγματικά. Αυτή η εξαθλίωση, η ενδυματολογική.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, πείτε μου την αλήθεια τώρα. Δημήτρη, Λεωνίδα, Λευτέρη.
0: Τι λέει η Λευτέρη, παιδιά,
1: είναι εξαθλίωση αυτή.
0: Από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή
1: είναι εξαθλίωση. Γελάνε, παιδιά.
0: Λες και έχει πάει για ραδίκια, είσαι. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Η θεία μου, η Όλγα, κάτω που είναι στο χωριό που βγαίνει το πρωί για να κόψει βρούβες, είναι πιο στυλά τύπο ένα.
2: Αλλά.
1: Δε με ρε Δημήτρη.
2: Είναι ένα street style.
1: Είναι ένα street style.
0: Street style τελείω του δρόμου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι, αλλά εγώ έτσι θέλω. Και εγώ χάλια είμαι, κοίτα πως είμαι. Θέλω να σου πω ότι.
1: Σε ευχαριστώ, μου δίνεις πάρα πολύ μεγάλο.
0: Άρα τι να κάτσουμε να κάνουμε.
1: Εσύ, συγγνώμη, εσύ Δημητρή, είμαι χάλια.
2: Όχι, χάλια δεν είσαι. Αλλά street. Μπορείς να μαζέψεις και χόρτα έτσι.
1: Μπορώ να μαζέψω χόρτα έτσι.
2: Ναι.
1: Έτσι πάνε για χόρτα, παιδιά, όπως είμαι εγώ.
2: Η θεία μου, η βούλα στο χωριό μπορεί.
1: Α, καλά, πιάσαμε τις θείες σας, εντάξει.
0: Εσύ, Νάντια, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Αλλά είναι ωραίο το στυλ.
0: Βλέπω και την Νάντια που λέει ρε μετά τα 50 θέλει διαζύγιο. Ρε, Νάντια, έχει ανάγκη κανέναν. Εγώ θα σου λέω και πάλι, θέλουμε διαζύγιο. Ρε, κλάιν, δεν καταλαβαίνω. Πώς να σου πω. Ναι, και να θέλει διαζύγιο άλλος. Δρόμο. Θέλω να σου πω, τι αγχώνεστε τώρα, τι, αυτό είναι ανασφάλιση. Εγώ αυτός είναι ο σκοπός. Να αφαιθώ, έκανα το κομμάτι μου να αφαιθώ. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Αυτό το έχω ξαναπεί.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, αυτό είναι θεωρία δική σου. Το έχεις ξαναπεί και δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, όσες φορές και να το λέω.
0: Ξέρεις
1: τι, τώρα είσαι μικρός ακόμα. Κάτσε να
2: αρχίσει
1: η ανθρώπαυση και θα σου πω εγώ μετά πώς θα αρχίσεις και θα λες α, εγώ θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου περισσότερο, δεν αφήνομαι, δεν κάνω.
0: Να κοιτάξω αν υγεία, όχι σαν ομορφιά, ρε Μαρία. Θα κάθομαι εγώ
1: να τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, ή να βλέπεις τον άλλον και να σου λέει είσαι ομορφιές σου σήμερα.
0: Εγώ θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου υγιή.
1: Υγιή είναι πάνω απ' όλα.
0: Στις ομορφιές μου τώρα, εμένα να μου το πει άνθρωπος δεν είναι.
1: Γιατί.
2: Φανισταμάτα να ρίξει τον εαυτό σου.
1: Γιατί είναι πράγμα τον εαυτό σου έτσι.
0: Ρε εσύ, κοίταξε να δεις. Εγώ επίσης δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω άγχος στη ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό. Το νούμερο ένα που στη ζωή μου δεν θέλω να είναι το άγχος.
1: Το έχεις καταφέρει.
0: Το προσπαθώ, δεν το έχω καταφέρει.
1: Εκτός, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζωή χωρίς άγχος.
0: Λοιπόν, το μόνο που. Πόσο λένε, παιδιά, και τα κιλά τα έχασα, που θα τα ξαναπέρνω τώρα σιγά-σιγά, τα έχασα για λόγους υγείας καθαρά. Θέλω να μην έχω άγχος. Εγώ λοιπόν πρέπει να βρει ο κάθε άνθρωπος πώς δεν έχει άγχος. Εγώ ξέρω πώς δεν έχω άγχος.
1: Πώς.
0: Έχω με το εξής. Να είμαι καλά στην υγεία μου. Ένα είναι αυτό. Να μην έχω άγχος. Δεύτερον, να μην αγχώνομαι, να είμαι ωραίος για να προσπαθώ να προσπαθώ να.
1: Τι να προσπαθώ.
0: Να προσπαθώ να είμαι ωραίος για τους λόγους που προσπαθούμε όλοι να είμαι ωραίος.
1: Επειδή να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου.
0: Ναι. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα μου να μην βγαίνει από το σπίτι καθόλου και να μην την κοιτάνε.
2: Τι ωραίο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Επίσης,
1: να την ταλαιπωρήσω.
0: Μ' αρέσει όταν βγαίνουμε να φοράει μια πολύ ωραία ελαφριά μπουρκα που είδα στο.
1: Εντάξει, μας
0: λοιπόν, απλά ναι, ναι, αυτό είναι αγάπη.
1: Αυτό είναι αγάπη, πάνω απ' όλα. Δεν το αγάπη, εμπιστοσύνη, απελευθέρωση, όλα αυτά τα περιγράφει.
0: Πήγα τώρα στη Κωνσταντινούπολη και περνάγανε πάρα πολλές γυναίκες με μπουρκες.
1: Α, και πριν ιδέες.
0: Δεν πήρα ιδέα. Αυτό. Και βλέπω μια τετράδα.
2: Φωνάζει Γεωργία από μακριά.
0: Πέντε γυναίκες μαζί. Δεν φαίνονται ούτε με τη μπουρκα τη μεγάλη που είναι μόνο μάτια έξω. Και γυρνάω και λέω στον κόρα μου, αυτές είναι οι γυναίκες.
1: Α, εντάξει, οκ, παιδιά. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ρε Μαρία, προφανώς όλα αυτά.
1: Δεν της έφερε καμιά μπουρκα της Γεωργίας.
2: Μήπως της έφερε.
1: Της έφερε.
0: Δεν την βρήκα στο χρώμα της.
1: Αυτό πάλι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Πάλι καλά.
0: Παιδιά, κοιτάξτε, θέλει ψυχραιμία η φάση. Εντάξει, για τον εαυτό σας, την υγεία, μόνο για την υγεία. Τώρα από εκεί πέρα, τώρα εσύ Μαρία, βλέπω και εγώ όλο τον κόσμο. Τώρα θέλω να σου πω, έχουμε γεμίσει τον κόσμο ανασφάλεια. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, προφανώς όλοι είναι υγιές. Πάνε, βάζουν. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ξαφνικά έχουμε πει ότι με αυτή τη δικαιολογία ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι όπως νιώθει, αρχίζουμε και μεταλλασσόμαστε. Δηλαδή θα σου πω, αλλά έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είπαμε να φτάσουμε στα άκρα, αλλά θέλει να νιώθει καλά με τον εαυτό σου. Ρε Δημήτρη, δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό στον
2: καθένα.
0: Μαρία, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, ναι, να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, όχι κυνηγώντας πρότυπα που έχουν φτιάξει οι άλλοι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο να εγώ και ο Μίτσος και εσύ, δηλαδή, εσύ να μπει σε ένα τρυπάκι ότι πρέπει να βάλω χίλια και βυζιά, ο Δημήτρης πρέπει να βάλει μαλλί, εγώ ότι πρέπει να βάλω κάτι άλλο για να κυνηγήσουμε ένα πρότυπο ομορφιάς που δεν υπάρχει. Αυτό, δηλαδή,
1: εντάξει, τώρα,
0: αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι δικιά μας, δεν έχουμε εμείς ανασφάλειες. Αυτό να σου πω. Μην νομίζετε επειδή όλοι. Δεν
1: ότι μας τις βάζουν τις ανασφάλειες.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Εγώ δεν κράζω αυτό που πάει και κάνει κάτι για να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση. Το θέμα είναι ορμόμενος από τι πας να βελτιώσει την εξωτερική σου εμφάνιση. Γιατί το έχεις ψάξει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, το έχεις ψάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αν κάτι μ' αρέσει που το βλέπω και θέλω να το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Δεν είναι κακό κι αυτό.
0: Κακό δεν είναι.
1: Το θέμα είναι. Και ο Δημήτρης έβαλε μαλλιά. Είναι κακό.
0: Πρέπει να το ψάξει αυτό. Γιατί. Όχι να με κάνω. Να ψάξει τη ρίζα του γιατί να το κάνω. Αυτό λέω να σου πω.
1: Εγώ δηλαδή κάθε τρεις και λίγο αλλάζω χρώμα μαλλιών. Αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ναι, αλλά για μένα χάνει την ισορροπία της κοινωνίας. Να εξηγηθώ τι εννοώ.
1: Α, κάνει ισορροπία της κοινωνίας.
0: Γιατί θα σου πω πώς έχω σκεφτεί. Κάνοντας. Όχι εμένα, ας πούμε. Εμένα, κάνοντας ο Θεός και το Δημήτρη μας, κάνοντας μας άσχημους. Να το πω. Πες ότι δεν το
2: λέω.
0: Ρε, παιδί μου, για να καλάβεις, έτσι. Το ότι ήμασταν άσχημοι, παιδιά, λέω. Πώς το λένε.
1: Παράδειγμα.
0: Σοφία, άει στο διάλο πρωί-πρωί.
1: Έλα, μην τη διαλωστέ.
0: Μούμια, μπεκάτσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Ρε, παιδί μου, μας έκανε καλούς, λοιπόν, επειδή δεν γεννηθήκαμε, πώς το λένε, όμορφοι, μας έκανε καλούς σε ένα άλλο τομέα της ζωής.
1: Ναι.
0: Θες να πεις, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός το παιδί. Δηλαδή, ναι, για να υπερκαλύψουμε το θέμα της εμφάνισης, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι. Ναι. Άρχισε σαν τις αισθήσεις, ότι όταν χάνεις μία αυξάνονται οι άλλες που λένε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα στην κοινωνία. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι πολύ όμορφος, πολύ όμορφη, αναγκάζεται για να κερδίσει κάπου αλλού να κάνει κάποια άλλα skills. Να τα.
2: Κατάλαβα τι λέει. Τι προσπαθείς να πεις.
1: Ρε Ζηφάν, υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι.
0: Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό γίνεται σε όλα και στα μαθήματα και σε αυτά. Ότι ο κάθε άνθρωπος εκεί που νομίζει ότι υστερεί αναπτύσσει κάτι άλλο για να το παλατζάρει. Εγώ τι γίνεται τώρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου εσύ, Φερρυπίν, που είσαι όμορφη, έχεις κάποια άλλα μειωμένα skills, τα οποία δεν χρειάζεται και να τα εξελίσσεις κάπου. Αυτό είναι ότι αν φτάσουμε σε ένα σημείο που η ομορφιά γίνει ένα πράγμα, θα σταματήσουν να αναπτύσσονται τα υπόλοιπα skills και θα καταλήξουμε σε ένα κόσμο που θα είμαστε απλά όλοι όμορφοι. Αυτό σκέφτομαι εγώ και δεν θα αναπτύσσω τα άλλα skills.
1: Άκου, παιδιά, τι έχει σκεφτεί.
2: Ή θα χάσει και η ομορφιά το skill του.
0: Ρε, εσύ, ναι, και καλά, πέραν ότι θα χάσει και η ομορφιά. Δηλαδή, θα σου πω ότι για κάποιο λόγο θα σου πω, υπάρχουν αυτές οι ανώμοι ομορφίες που δεν μας κάνει κάποιον να τον κάνει καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο εγκέφαλος έτσι αναπτύσσεται. Άμα φτάσουμε σε μια φάση που είμαστε όλοι πανέμορφοι, έτσι, και φτάσουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε τα πάντα, να κάνουμε τα πάντα, νομίζω ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Επίσης, μετά τι γίνεται, βλέπεις είναι και αυτό. Είναι και μετά. Ποιος ορίζει το όμορφο και το άσχημο.
1: Ναι,
0: παιδιά, το όμορφο και το άσχημο το ορίζει, ξέρετε πολύ καλά πώς το ορίζει. Αλλά θέλω να σου πω, θυμάσαι που είχα πει κάποια στιγμή ότι θα ήθελα να είχα γεννηθεί με πολύ μικρό πουλί.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, αυτό το είχα πει.
1: Το έχεις πει εσύ.
0: Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο.
2: Γιατί, Μαρία.
0: Γιατί θα σε βάζει σε ένα τέτοιο να αναπτύξει άλλα σκύλ σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Εντάξει, δεν σου λέω ότι να είναι αυτό. Θέλω να σου. Λευτέρης, κοίτα. Ότι αναγκάζει τον άνδρα να μπει να δουλέψει άλλα skills του.
2: Μπα, δεν ισχύει.
0: Μπα. Και νομίζω ότι μας, τα κόμπλεξ είναι αυτά που μας κάνουν να προχωράμε. Αν δεν είχαμε κόμπλεξ, δεν θα προχωράγαμε. Γιατί τα κόμπλεξ σε βοηθούν να αναπτύξει κάποιες άλλες στοιχείες του χαρακτήρα σου. Αν φτάσουμε λοιπόν όλοι να έχουμε μεγάλα pay, μεγάλα βυζιά, με λεπτές μέσες, με τέτοιο, με υπέροχα χείλη, αυτό.
1: Τότε γιατί δεν είναι κανένας ευχαριστημένος με αυτό που έχει, για πες μου.
0: Μα αυτό είναι που σε εξελίσσει, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λες, ένας άνθρωπος που εμείς τον βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να βλέπει τον εαυτό του και να μην του αρέσει.
2: Ναι, σωστό, και αυτό γίνεται.
1: Αρέσει, πάρα πολύ συχνά.
0: Αρέσει, όλα αυτά που λες ισχύουν. Εγώ σου λέω για το μέσο όρο, να μην πας, με πας πάλι
1: σε
0: κάτι ειδικό.
1: Μας έχεις κάψει,
0: σε αυτό που λέω δεν έχω ένα νόημα.
1: Έχει πολύ μεγάλο νόημα. Απλά θέλω να μάθω αυτά όλα πότε τα σκέφτεσαι και τα αναλύεις.
0: Όχι, τώρα τα αναλύω, ρε φίλε.
1: Α, τώρα σου ήρθε.
0: Ρε παιδί μου,
1: τη ανάλυση, γιατί μας έχεις κάψει τελείως.
0: Σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή σαν φάνης. Αν μπορούσα να είχα ένα μαγικό ραβδί και να γινόμουν ένα κούκλος. Δηλαδή πες έβαζα χίλια αυτό, μάτια, δεν ξέρω γιατί. Μετά τι θα ήμουνα? Εννοώ, ρε παιδί μου, τι θα ήμουνα? Θα επαναπαυόμουν σε αυτό, στην ομορφιά, και θα είχα άλλα σκύλες που έχω χτίσει με τον καιρό. Γιατί εγώ, επειδή δεν ήμουνα ποτέ, καλά, κάποτε ήμουνα. Δεν, λέω τώρα, χρησιμοποιώ το εμφανίσιμο ως χάρη λόγου, ρε παιδί μου. Τώρα υπάρχουν και άλλα σκύλες. Υπάρχουν επικοινωνιακά σκύλες. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν έχουν επικοινωνιακά σκύλες. Κάποιοι άλλοι έχουν πολύ επικοινωνία. Όλα αυτά είναι ένα τέτοιο. Τώρα πιάσαμε την ομορφιά σαν ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορεί να, το άλλο είναι τα επικοινωνιακά σκύλες, τα οποία χτίζονται για κάποιους λόγους. Χτίζονται. Θέλω να πω ότι εγώ, αν γίνω αυτομάτως πολύ όμορφος, θα χάσω κάποια άλλα σκύλες που έχω αναπτύξει τον καιρό, γιατί θα σταματήσω να τα χρησιμοποιώ. Θέλω να πω ότι όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι είναι κάτι κακό. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι λέει, Φανούλη, να έχεις 3 μοίρες στην τσέπη ή μεγάλο πολύ 23 πόντου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Έχουμε boob files.
0: Έχουμε boob files. Ναι.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και φίλοι, επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε, έχουμε τα Stelios Foundation, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Αν είσαι έως 34 ετών, έχεις μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τρεις εργαζόμενους, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε. Εκεί πέρα, παιδιά, οι νικητές θα τσιμπήσουν συνολικό χρηματικό επάθρο 300.000 ευρώ, παιδιά. Έτσι. Και είχαμε και πέρυσι, έχουν κερδίσει καινούργιες εταιρείες όπως η Sinombo, η Ferry Hopper που την έχουμε εδώ πέρα και χορηγό, η Hemboli Shop, η Refluence, πάρα πολλά νέα παιδιά με νέες εταιρείες. Ουσιαστικά επιβραβεύεται η νεανική επιχειρηματικότητα από το Stelios Foundation. Και μην ξεχνάμε ότι η Σποταγούλη κρίνει 10 χρόνια λειτουργίας και οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί πέρα. Πρέπει να πάτε μια βόλτα όσοι ενδιαφέρεστε για την αγορά καινούργιου αυτοκίνητου καινούργιου μεταχειρισμένου αυτοκίνητου, όπου μπορείτε να μισθώσετε, παιδιά, πλέον premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Αυτό είναι μόνο για τα 10 χρόνια λειτουργίας. Να πάρετε 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αμάξι που τσιμπάτε από τη Σποταγούλη. Έχει γενικά πάρα πολλές τρέλες και χιλιάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα για να αγοράσετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει.
1: Παιδιά, αν κάναμε την ερώτηση, διακοπές που θα θέλετε να πάτε, θάλασσα ή βουνό, παλιά θα λέγανε θάλασσα. Τώρα πλέον λένε όλοι βουνό. Έτσι έχει τη δροσιά του, την ησυχία του και ένα παγωμένο ζαγόρι δίπλα σας. Αν και μεταξύ μας, παιδιά, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Οπότε στο βουνό, όπως καταλαβαίνετε, άρα επιλέγουμε βουνό. Και πάμε στον αγαπημένο μας δουλευταρά, στον οποίο έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε. Κατεβάστε λοιπόν τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά, έτσι. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Ξεκόλλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, θέλει κουράγιο, φίλες και φίλοι, η στήλη η τωρινή. Έχουμε boom files. Δημήτρης, παρότι έχει κάνει τις προβλέψεις για το Final Four, συνεχίζει να παίζει επικίνδυνα και αυτή η φορά θα ανοίξουμε και το live στο Instagram του σταθμού, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κόντρα σε όλα, ο Δημήτρης Ομπουλίνης, φίλες και φίλοι, θα μας μιλήσει για το δεμένο πέος.
2: Όχι. Δέσιμο πέου.
0: Συγγνώμη. Ανασκευάζω. Θα μιλήσει για ένα ξόρκι που ονομάζεται το δέσιμο του πέους.
2: Πολύ σωστά.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Μαρία, θα ήθελα να μην γελάς.
1: Όχι, τίποτα. Εγώ δεν μιλάω καθόλου.
0: Στους ακροατές δεν μπορώ να κάνω κουμάνο. Εσύ, σε παρακαλώ, αν νιώσεις ανάγκη να γελάς και αυτά, μπορείς να μην τα βεις έξω.
1: Όχι, τίποτα, δεν θα μιλάω καθόλου εγώ. Απλά θα ακούω.
0: Μπορείς να μιλάς και να ρωτάς, αλλά να μην είσαι ειρωνική και να γελάς. Το θέμα, γιατί θα, άμα κάναμε το ίδιο σένα, θα ήταν πολύ άσχημο.
2: Τώρα το Harry Potter κολλάει με το δέσιμο πέος, ρε Λευτέρη.
0: Ναι, με το δέσιμο πέος κολλάνε τα πάντα, Δημήτρη. Με το δέσιμο πέος κολλάνε τα πάντα. Φίλες και φίλοι, James Boob, Boob Files και δέσιμο πέους.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να είχα φέρει για τον Ολυμπιακό τι να κάνουν για.
0: Το μαλλί σήμερα τι το έχει κάνει.
2: Έτσι ξύπνησα.
0: Έχει ανέβει απάνω πολύ.
2: Ναι, ανέβηκε.
1: Έχει ανέβει πάνω.
0: Μου δίνει μια αίσθηση ότι αρχίζει και μεγαλώνει μόνο του.
2: Όχι, παιδί μου, δεν μακραίνει.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Δεν γίνεται να μακρύνει.
0: Ναι, αλλά με αυτό το. Πώς το λένε.
1: Το
0: τρικάκι που κάνει.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν το λέω τρικάκι. Εσύ, δείτε και στα σχόλια.
2: Μου το πάνε, μου το πάνε.
0: Σου το πάνε. Προχώρα. Μου το πάνε. Το πήρε και. Ζητάω συγγνώμη, δεν γελάω με τα μπουφάλια, γελάω μαζί σου. Μην παρεξηγήσεις.
1: Ακόμα χειρότερο νομίζω. Όχι, είναι αυτό.
2: Θα μιλήσουμε λοιπόν, παιδιά, σήμερα, όπως σας είπα, για το δέσιμο πέους. Αυτό το ξόρκι κάνει γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Mm-hmm. Να ξέρετε, μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Υπάρχει, όπως υπάρχει και το δέσιμο εδίου.
1: Πώς γίνεται.
0: Τώρα δεν είναι η πρώτη ερώτηση. Δέσιμο, είναι μεταφορικό, ρε Μαρία. Δεν πας και δεν. Φαντάζομαι.
2: Ρε Μαρία, έλεος και εσύ. Φαντάζομαι. Λες να πάρω το δέσεις.
1: Παιδιά, πού να ξέρω. Εγώ αυτό που ακούω καταλαβαίνω.
2: Δέσιμο πέους. Εσύ, Μαρία, σημαίνει ότι δένεις τον άντρα που θέλεις, ρε Μαρία.
1: Α, εγώ νομίζω να το δέσετε.
0: Λες να δένουμε τα πέι μας.
1: Ξέρω εγώ. Όλα τα περιμένω από εσάς.
0: Μαρία, ήταν να μην μιλάς. Έλα, μην σου ζητάω συγγνώμη γιατί. Μαρία.
2: Λοιπόν.
0: Δεν μπορεί να πει τώρα ένα πράγμα σοβαρά και κατευθείαν.
2: Τι κάνει το ξόρκι δέσιμο πέους.
0: Πάμε.
2: Στην ουσία λοιπόν εμποδίζει το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει από το να βρει σεξουαλική ικανοποίηση με άλλο άτομο.
0: Α, εκδικητικό. Αφού δεν θα έχει εμένα, δεν θα έχει κανένα.
2: Ακριβώς. Yeah. Δεν μπορεί να νιώσει ολοκλήρωση, ούτε καν να φτάσει στην κορύφωση, σαν κάτι να μπλοκάρει την ένωση, διότι το σώμα θυμάται μόνο εσένα.
0: Α, Μίτσο, αυτό είναι αλητία τώρα. Αυτό είναι κακό τώρα. Εντάξει τώρα, εσύ, Μίτσο, επειδή δεν θες, δεν θέλει εμένα να βγει. Αυτό σαν κατάρα μοιάζει.
2: Ή μπορεί να χωρίζουμε εμείς οι δύο, να φεύγεις φάνη να με παρατάς και να πηγαίνεις αλλού, σ' άλλον.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να προτρέξω λίγο πιο μπροστά. Ρωτάνε για ακροτή. Θα έχουμε ήχο αποδεμένο πέος.
2: Θα έχουμε ήχο αποδεμένο πέος, φυσικά. Όχι από πέος. Θα δείτε.
0: Και έχουμε και ερωτήματα. Μετά πρέπει να μας πεις, λέει η Ευδοκία, αν θέλω να το ελευθερώσω.
2: Ποιο?
0: Το δεμένο πέος.
2: Δεν το ελευθερώνεις.
0: Ναι.
2: Θα είναι δικό σου.
1: Τέλος, κάνεις το
2: θα είναι δικό
1: και
2: σου. Όπως και το εδίο. Ναι. Αν το δέσεις, θα είναι δικό σου μετά. Τέλος, τελείωσε.
0: Παιδιά, δυστυχώς δεν υπάρχει
1: κάτι. Πρέπει να υπάρχει κάτι σε πόρτα. Ωραία, παιδιά, παιδιά.
2: Μπορεί να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι, πάρουμε τη σειρά γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί. Είναι και ακροτές.
2: Λοιπόν, πώς θα τον κάνετε να θέλει μόνο εσάς και να σηκώνεται μόνο με εσάς? Λοιπόν, αρχικά θα χρειαστούμε κερί. Το ιερό κερί, όπως το λένε. Εντάξει. Κυρίως θα θέλαμε αγνό μελισσοκέρι.
0: Το μελισσόκερο που λέμε.
2: Ναι. Τη εκκλησία, ρε παιδί μου, το κερί.
1: Αυτό το καφετέρι.
2: Όχι την εκκλησία. Το κερί, το κίτρινο.
1: Ναι, προσπάθησε να περιγράψει το χρώμα, ρε παιδιά.
2: Μελισσοκέρι, το μελισσοκέρι. Θα πάρετε λοιπόν αγνό μελισσοκέρι.
0: Όχι αυτό που πάει να κάνει τάμα, α πούμε.
2: Όχι. Θα πάρετε μελισσοκέρι και θα το λιώσετε.
0: Μην πάει κανένα τρέλο σε κανένα παπάκι του πίστε θέλω δεν για
2: όχι. Θα πάρετε λοιπόν.
0: Γιατί ξέρω τη Αγία Φωτεινή τον.
2: Όχι, μην πει τίποτα στον πάτερ. Θα πάρετε λοιπόν το μελισσοκέρι και θα το λιώσετε. Και σιγά σιγά. Θα αρχίσετε μέσα και θα πετάτε κόκκινα βότανα. Κανέλες, μπαχαριά. Το θέλουμε να είναι κόκκινο.
1: Κόκκινο πιπέρι.
2: Μπράβο, Μαρία. Το θέλουμε να είναι κόκκινο λοιπόν και αρωματικό. Μπορείς να βάλεις και λίγο άρωμα τριαντάφυλλο ή λίγο πατσουλί μέσα.
1: Okay. Ωραίο αυτό.
2: Και τι κάνουμε τώρα. Περνάμε στη γλυπτική. Όσο είναι χλιαρό λοιπόν το κερί, το πλάθεις με τα χέρια σου και του δίνεις το σχήμα του ανδρικού μωρίου.
0: Αρχίζει σιγά σιγά και το παζλ ολοκληρώνεται.
1: Σ' άρεσε.
2: Έτσι λοιπόν όπως θα το πάρετε, θα το φτιάξετε για να γίνει ρε παιδί μου σαν ένα
1: εντάξει εύκολο, εύκολο.
0: Μίτσο, αν καταλάβα καλά, θα πρέπει αυτό να το φτιάξουμε.
2: Θα πρέπει να πάρει
0: δηλαδή,
2: το κερί.
0: Συγγνώμη, το πέος φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, Φανή, αλλά.
0: Αυτό, με αυτόν τον τρόπο που δείχνει, γιατί παίζεται το πέος, δεν φτιάχνεται.
2: Κάνουμε.
0: Δηλαδή, μα κάνει αυτή την κίνηση και θα γίνουν και λάθος οι οδηγίες. Να μιλήσουμε για γλυπτικά.
2: Δεν έχω φτιάξει ποτέ. Πέος δεν ξέρω πώς φτιάχνεται. Γλυπτική.
0: Αλλά το άλλο το έχει κάνει, γιατί το κάνει μια χαρά.
2: Γλυπτική.
0: Μπορεί να έχει φτιάξει, αλλά πρέπει να έχει παίξει από ό,τι φαίνεται.
2: Χρόνια. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Θα το φτιάξετε λοιπόν. Κορίτσια μου, το φτιάχνετε το.
1: Μόνο τα κορίτσια. Α, ναι, μόνο τα κορίτσια.
2: Μόνο.
1: Ναι,
2: α, και τα αγόρια, όποιο θέλει.
0: Ακριβώς. Δεν κρίνουμε εδώ πέρα.
2: Όχι, φυσικά, αγόρια, κορίτσια. Φτιάχνετε λοιπόν το πέος.
0: Φυριανή, όποιο θέλει.
2: Το φτιάχνετε λοιπόν. Και τώρα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Αφού το φτιάξετε, θα πρέπει να το φτιάξετε.
0: Πρώτη φορά μα ακούς, Κατερίνα. Λέει τι άλλο θα ακούσει ο Θεέ μου. Πρέπει να μα ακούει πρώτη φορά. Κατερίνα, θες να τον δέσεις ή όχι? Αν δεν θες, κάτσε και άλλαξε ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς τα ίδια.
0: Ναι.
2: Κάνετε και τα γόρια για το δέσιμο εδίου, έτσι.
1: Ναι. Πώς το φτιάχνει? Αυτό είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, θα το φέρω σε άλλο session. Θα το φέρω σε άλλο session.
0: Δημήτρη, ρωτάνε να πει εδώ πέρα. Αυτό ουσιαστικά που μα περιγράφει είναι μια πεολαμπάδα, έτσι.
2: Χωρίς το φυτίλι. Χωρίς το.
0: Ναι, α, δεν θα έχει. Αφού λες.
1: Α, δεν θα βάλουμε φυτιλάκι. Να το κάψουμε. Κερί είναι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν.
2: Θα το κάψει το βράδυ, έχει δίκιο. Ναι, είναι λαμπάδα.
0: Είναι λαμπάδα. Είναι περιολαμπάδα, Δημήτρη. Αυτό τώρα καλό θα είναι να μην τη δώσει κάποιο βαφτιστήρι. Ναι. Εξού και το λαμπάδα μου τον έκανε που λένε.
2: Τη άρεσε τη Μαρία.
0: Το στέλνει Νάντια εδώ πέρα, ναι.
2: Αφού το φτιάξετε λοιπόν,
0: ναι,
2: θα πρέπει για τρία βράδια.
0: Αυτή η συνταγή να ανέβει και στα κουνάβια σαν πεολαμπάδα να.
2: Θα πρέπει λοιπόν για τρία βράδια να πάρετε το κέρινο ομοίωμα, να βγείτε γυμνές ή γυμνοί στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας.
0: Όχι στο δρόμο, έτσι.
2: Όχι στο δρόμο, το τονίζουμε. Όχι, όχι τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Θέλουμε μπαλκόνι, κάτι δικό σας. Να είναι δικό σας το μέρος. Γιατί θέλουμε τώρα, θέλουμε να σας χτυπάει παιδιά το φως του φεγγαριού.
0: Πολύ πάντα σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό. Σας χτυπάει λοιπόν το φως του φεγγαριού, κρατάτε το μείωμα στο χέρι σας, είστε γυμνές ή γυμνοί, ό,τι θέλετε. Ναι, είστε γυμνές λοιπόν και κάθεστε συγκεκριμένα. Για τρία βράδια, Μαρία, αυτό που σου λέω κάνει 200 με 250 ευρώ.
1: Μου κάνεις πλάκα.
2: Και πάτε και τα πληρώνετε. Και εγώ στο φέρνω τσάμπα. Κούκλα ρέτο.
0: Επικίνδυνο όμως να μην σε δει αυτός που Το θέμα είναι να μην σε δει αυτό που ενδιαφέρεσαι. Γιατί άμα σε δει.
2: Όχι,
0: μετά...
2: δεν πρέπει να σε δει.
0: Δεν πρέπει να σε δει σίγουρα.
2: Γυμνή στο μπαλκόνι με πέο στο χέρι, δεν
0: ναι.
2: πρέπει.
1: Όχι.
2: Όχι. Όχι. Αφού λοιπόν θα βγείτε γυμνές, θα το κρατάτε.
0: Μπορώ να βάλω και ποτηράκι αυτό το πλαστικό που.
2: Έλα, ρε Φάνη. άμα μπει και το γκουγκλάρι, υπάρχουν και έτοιμα.
1: Πώ το γκουγκλάρι.
0: Πεολαμπάδα.
1: Πεολαμπάδα.
2: Όχι, Φάνη.
0: Μουστάκα. Μαξ Τόρτ. Τζάμπο, πεολαμπάδα. Ψάξε.
2: Παταδέσιμο. Όχι, ρε Μαρία.
0: Ναι, παταδέσιμο. Στο Σκρούτζ.
1: Δέσιμο.
2: Επίσης, το σύμπαν εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ακούσει τους ήχους σας. Πολύ σημαντικό.
0: Πάμε, πάμε. Ναι.
2: Με το κερί. Με γάντζι και εσύ.
0: Με τη λαμπάδα, ναι.
2: Με το ομοίωμα στο χέρι θα έχετε βγει λοιπόν γυμνές το βράδυ και θα κάνετε ήχους να σας ακούσει το σύμπαν. Πολύ σημαντικό.
0: Ερώτηση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πήγε να το πιάσει και αυτό. Ρωτάνε, μιλάμε, είπε, η λαμπάδα αυτή πρέπει να είναι το σχήμα, είπε Σπέος. Πρέπει να έχει όμως και τα καλαμπαλικιά. Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου.
2: Μιλήσαμε καθαρά για το μόριο.
0: Το μαντάρι μόνο. Το μαντάρι μόνο.
2: Μόνο το μόριο.
1: Α.
0: Ναι, ναι.
2: Μόνο μόριο. Αφού λοιπόν το κάνετε αυτό, θα βγείτε λοιπόν τρία βράδια συνεχόμενα στο μπαλκόνι. Για μένα, αν με ρωτάτε. Καλή ώρα πρέπει να είναι ζυγή.
1: Τι ζυγή?
0: Ζυγή ώρα, ρε Μαρία.
1: Α, ζυγή ρυθμή. Ζυγή
2: ώρα.
1: Ναι.
2: 2-4. Ναι, 6 ναι. Μην πάτε, είναι πολύ πρωί. Μπορεί και να σα δει κανεί. 2-4.
0: Λέει ο Νίκος πώς μπαίνουμε στην ομαδική. Τώρα πια, φαντάζομαι τη συνομιλία εννοεί στην ομαδική. Ναι.
2: Η ήχη λοιπόν που θα κάνετε με το ομοίωμα στο χέρι θα είναι η εξή.
0: Έχουμε ήχο.
2: Δύο φορές με έχεις κόψει.
0: Συγγνώμη, εσύ Μίτσο, προσπαθώ να συντονίσω εδώ πέρα. Άρα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό τώρα. Έχουμε ήχο από πεολαμπάδα.
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Θα πρέπει να κάνετε ήχους όπως σας είπα για να σας ακούει το σύμπαν. Οπότε κρατάτε το ομοίωμα στα χέρια σας. Mm-hmm. Εντάξει, είστε γυμνές και κάνετε τους εξής ήχους.
0: Επειδή πολλά κορίτσια μας ακούν, αλλά μπορεί να μην έχουν καλό σήμα. Θα ήθελα μια επανάληψη, γιατί σε κόψαμε για αυτό. Γιατί πρέπει να. Παιδιά, ο Δημήτρης δεν είναι μίμος. Κάνει πως αυτές είναι κάποιες μικρές πέο συχνότητες.
1: Αχού.
2: Καλά, εντάξει.
0: Που λέει και ο φίλος ο Αναστάσης.
2: Δεν ξαναφέρω τίποτα.
0: Ακούστε, παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Είναι κάποιες μικρές πέω συχνότητες, τις οποίες πρέπει να τις πιάσεις ακριβώς. Μίτσο, πάμε.
2: Γενικότερα θέλουμε ήχους. Ήχους. Ό,τι μπορείτε.
0: Τι
2: αφνίγεται. Ό,τι.
1: Πραγματικά έχει δικαιολογία. Σαν να πνίγεσαι είναι αυτό.
0: Εσύ, ήχους σου είπα. Δεν σου κάνω θέση τώρα. Αν σου βγει ένα.
2: Δεν έκανα έτσι.
1: Όλα καλά τα ακούγανε.
0: Ρε παιδί μου, Μίτσο. Λέω, ό,τι βγει στον καθένα, ρε παιδιά τώρα. Αν τη βάλει.
1: Είναι να το νιώσει.
0: Εκεί είναι.
2: Και πάμε στο κάψιμο.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό. Δεν το καίτε κάθε μέρα. Τρία βράδια.
1: Α, ναι.
2: Το κέρι που φτιάξατε. Μία φορά, ακριβώς το βράδυ της Παντσελίνου, αν με ρωτάτε. Θεωρώ.
0: Σε ρωτάμε.
2: Καλύτερη ώρα, ακριβώς τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Θα βγείτε λοιπόν πάλι γυμνές ή γυμνή στο μπαλκόνι σας. Θα το ανάψετε. Θα πάρετε μία κόκκινη.
1: Πώς λέγεται,
2: μια κόκκινη κλωστή.
0: Νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο. Η κόκκινη κλωστή σε όλα τα άλλα, άμα έχει φτάσει εκεί πέρα.
2: Μια κόκκινη κλωστή. Θα τη γλύψετε.
1: Τι, θα καθαρίσουν τα δόντια μας?
2: Όχι, Μαρία.
0: Κάτσε. Μαρία, θες να μάθεις ή όχι?
1: Ρε Σιφάνη, μα δείχνει έτσι.
0: Άμα ήταν εύκολο, δεν θα το λέγαμε εδώ πέρα, ναι.
2: Θα τη γλύψετε και θα τη δέσετε γύρω από το ομοίωμα που έχετε φτιάξει.
0: Ωραία.
2: Την ώρα λοιπόν που καίγεται.
0: Άρα φτιάχνουμε ένα δαχτυλίδι παίου ουσιαστικά, αυτό λες.
2: Την ώρα λοιπόν που καίτε το κερί. Θα πρέπει να πείτε και τα εξής λόγια για να τα ακούσει το φεγγάρι, το σύμπαν και τα πάντα και από εκεί και πέρα από την επόμενη μέρα να έρθει μόνο σε εσάς.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού έχετε κάνει τους παίο ήχους, έχετε πιάσει τις μικρές παίο συχνότητες, μετά έχει κάποια μικρά λογάκια. Δημήτρη, ο λόγος δικός σου.
2: Έτσι όπως και...
0: Κάτσε, Μίτσο, μην δίνεις σημασία αυτό θα σου πω. Συνέχισε τη δουλειά σου εσύ. Ο Λευτέρης και η Μαρία θα γελάσουνε. Θες να το πάμε όμως από
2: Μαρία, αρχή. Με κοιτάει τύπου κατάντια, δηλαδή. Κοίτα πώς είσαι.
0: Βλέπεις κάποια κατάντια σε αυτό που
1: κάνεις? Εγώ δεν μίλησα.
2: Το ύφος σου τα λέει όλα.
0: Ναι, συγγνώμη, βλέπεις κάποια κατάντια?
1: Άστο τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή ένας ραδιοφωνικός παραγωγός με περουκίνη κάνει. Βλέπεις κάποια κατάντια σε όλο αυτό. Δεν μπορεί να. Βλέπεις πραγματικά φαντάσματα. Δημήτρη, συνέχισε. Δεν υπάρχει καμία κατάντια σε αυτό που κάνεις και σε αυτό που είσαι. Λοιπόν,
2: εγώ έχω την εντύπωση ότι μειώνεται και εμένα και αυτό που κάνω.
0: Καθόλου.
1: Όχι εσύ, μην το λες αυτό.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτά που είπα.
1: Γιατί το λες αυτό,
0: καθόλου, καθόλου, Δημήτρη.
2: Δεν θα το πω.
0: Όχι!
1: Μην μας το κάνεις αυτό.
0: Όχι!
1: Έχει δίκιο τώρα που οδύρεται.
0: Λοιπόν, άστη Μαρία. Να σου πω, το ίδιο σου κάνει και η Ελένη. Λοιπόν, σταμάτα. Κοίτα με ένα σταμάτα.
1: Κοίτα το Φάνη που δεν σου κάνει τίποτα.
2: Κοιτάξω εσένα. Λοιπόν, έχεις δίκιο.
0: Πιάστο λίγο από εκεί, από τους ήχους. Δηλαδή, πάμε ήχο και λόγια. Πάμε.
2: Έτσι!
0: Όχι, όχι, όχι. Αχ! Και μετά.
1: Ασέριδη
0: πρέπει να το πας, γιατί το πας.
2: Όχι, ήταν το προηγούμενο. Τρία βράδια ήταν αυτό. Έφυγε. Πάμε τώρα. Έτσι λοιπόν όπως λιώνει το κερί, θα πείτε κορίτσια μου. Mm-hmm. Αφού το κρατάτε. Mm-hmm. Έτσι όπως λιώνει το κερί. Έτσι.
0: Δεν μπορεί να το κρατάνε έτσι το κερί. Γιατί πρέπει να το κρατάτε. Γιατί πρέπει να το κρατάτε.
2: Αφού το φτιάξει, δεν έχει τη μορφή.
1: Ναι, έχει και τα βαρύδια.
0: Λέω εγώ τώρα, το κερί θα μπορεί να το κρατήσει έτσι. Τώρα γιατί το κρατάς έτσι. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να είστε και στο live στο Instagram για να καταλάβετε, γιατί το Μίτσο κάνει και κάποιες κινήσεις. Όσοι είστε live στο Instagram, καταλάβετε. Όχι έτσι, και έτσι μπορεί να είναι το κερί.
2: Είναι μεγάλο το κερί, γι' αυτό το λόγο παίρνει τη βοήθεια.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Θέλει βοήθεια ο Δημήτρης.
0: Ναι. Συνεχίζουμε.
1: Το κερί.
2: Σου κλειδώνω το βρακί, σου μαραίνω το πουλί.
0: Περίμενε.
2: Μαρία, να το Θεό και την Παναγία.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, γίνεται άνθρωπος να μείνει σοβαρός με αυτά που ακούει τώρα, να μην γελάσει. Πες μια φάνηση κάτι.
0: Εγώ.
2: Με καμία να μην βρίσκεις ούτε στάλα ηδονή.
0: Λοιπόν.
2: Υπάρχει κι άλλο.
0: Αυτό λέω. Έκανα μια παύση εγώ για να σε βοηθήσω.
2: Μόλις πας. Τα έχω κάνει λίγο πιο σύγχρονα, ρε παιδί μου, σε εκφράσεις.
0: Ναι, εντάξει, τότε κανονικά είναι αρχαία ελληνικά. Είναι το ξόρκι, αλλά τώρα αναγκαστικά το μεταφράζω, Μίτσο.
2: Μόλις πας να καρφώσεις.
0: Γιατί το κάνεις πάνω κάτω, Μίτσο.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις σε ξένο μαγαζί, να μαραίνεται η σημαία και να πέφτει στο χαλί.
0: Αυτό, Μίτσο, μου κάνει για chat GTP.
2: Όχι.
1: Δηλαδή, άμα σου πούμε τώρα να το ξαναπείς, το θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πίσω το λάπτοπ, ρε. Επανέλαβα τα λόγια.
2: Μόλις πας.
0: Με τη φωνή.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις
0: σε ξένο μαγαζί.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις σε ξένο μαγαζί, να μαραίνεται η σημαία και να πέφτει στο χαλί.
1: Ήταν τώρα ερμηνεία, έτσι.
0: Μίτσο.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Τέλος πάντων, μπορείτε να πείτε όποια από τα δύο θέλετε. Για ένα βράδυ θα το κάνετε αυτό, συγκεκριμένα στις 12.
0: Τρία δεν είπες.
2: Όχι, ρε. Το κάψιμο μία φορά γίνεται. Το κάψω μια φορά. Συγκεκριμένα λοιπόν στις 12 το βράδυ, αφού έχετε κάνει τα προηγούμενα αυτά που σας είπα, ψάξτε το, 250 ευρώ το χρεώνουν.
0: Όχι, ρε,
2: σας το ξαναλέω.

0: Θα μας αφήσει απ' έξω, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Πραγματικά επιστήμονας.
1: Έλα, τελειώνει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπούλινη. Είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνω, δεν είναι ευρέως γνωστά, δεν τα ακούτε συχνά και υπάρχει λόγος που δεν τα ακούτε συχνά. Γιατί δεν θέλουν κάποιοι να βγουν αυτή η γνώση, η συμπυκνωμένη γνώση του Δημήτρη, να βγει εκεί έξω. Μιλάμε για πολύ συμπυκνωμένη γνώση, δηλαδή. Ή να μα βγει, πάει. Εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, φίλες και φίλοι. Ή στο στόμα ή στο χώμα, θα λέγει κάποιος. Πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε.
1: Το Viber.
0: Το Viber σε μάρανε. Λοιπόν, 6939-892-892. Στέλνετε το όνομα σας, το επώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Και σε πολύ λίγο βγαίνουμε με παιχνίδι. Ρολογάρες, κοσμήματα, τα ξέρετε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
2: United,
0: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Τάκης και Χούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούπης.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Pay.

0: αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: I want you. Τι κλείσιμο κάνετε τελευταία. Ρε το Λευτέρη, κατέβασε ρε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχει αγώνα. Μπορεί να είναι μπάσκετ, αλλά εσείς μπορείτε να τσιμπήσετε το football deal από τη Λατιτζιάνο. Δύο κλασικές πίτσες 8 κομματιών. Μία κοκακόλα 1,5 λίτρο, μόνο με 17,90. Μόνο μέσα από το Λατιτζιάνο.gr ή το Λατιτζιάνο application. Και μην ξεχνάτε, έρχεται το παγκόσμιο κύπελα. Παγκόσμιο κύπελο FIFA 2026, όπου εκεί ουσιαστικά ένα κομμάτι των κουναβιών θα είναι και μαζί τους, γιατί ο χορηγός μας είναι και χορηγός του Στίχημαν, είναι και χορηγός του παγκόσμιου κυπέλου FIFA 2026. Η μόνη επίσημη, πώς το λένε, ελληνική εταιρεία, όπου είναι επίσημος υποκριτησής του παγκοσμίου κυπέλου για Ελλάδα και Κύπρο.
1: Η Σπότα Γουλ, παιδιά, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και φυσικά είναι πάντα δίπλα στο πελάτη, και λόγω των γενεθλίων της προσφέρει 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Και δεν ασχολείστε με τίποτα εσείς αυτά τα 10 χρόνια. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο spotawheel.gr, θα επισκεφτείτε την έκθεση Spota Wheel στην Παλίνη, θα βρείτε πάνω, στην οποία θα βρείτε πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα, θα αγοράσετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει και 10 χρόνια θα έχετε δωρεάν σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Για πάμε.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα. Λοιπόν, ξεκινάμε μικρά μου Ασβοζούλα. Από ποιον έχω στο γραμμή, Μαρία? Αλλά,
1: Άγγελος.
0: Άγγελε. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, όλα καλά.
0: Ηλικία, επάγγελμα?
4: Είμαι φαντάρος.
0: Ωραίο επάγγελμα.
4: 25,
0: μάλιστα. Τελειώνεις τώρα, Άγγελε, ή...
4: Το Νοέμβρη.
0: Τώρα μπήκες.
4: Όχι, αλλά...
0: Το Νοέμβρη, στη μέση μας, στη μέση. Άντε, καλός πολίτης. Λοιπόν, και πάρε τηλέφωνο να παίξεις όταν τελειώσεις. Γεια.
1: Τον έκλεισες, μωρέ, το φανταράκι.
0: Ναι, τώρα φανταράκι. Να κάτσεις μέσα. Τι φανταράκι είναι αυτό που παίζει παιχνίδια? Δεν κατάλαβα. Πάμε, έχετε και όρεξη για παιχνίδια. Κολοφάνταρα. Πάμε. Εμείς όταν κάναμε φανταριλίκι δεν παίζαμε παιχνίδια. Πάμε.
2: Ναι, μωρέ, γιατί Σκοπιά δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις.
0: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις. Φυλάς για τον εχθρό.
1: Φύλακες για τον εχθρό μόνο, δεν έκανες τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ναι.
2: Στέλλα.
0: Στέλλα.
5: Εδώ είμαι.
0: Έλα, Στέλλα μου, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά.
0: Καλά. Ας τα λέμε καλά. Άμα δεις από αυτά που λέει ο Δημήτρης, πιστεύω ότι είμαστε καλά.
5: Στέλλα μου. Όχι, εντάξει. Μια χαρά είμαστε και με αυτό που λέει και ο Δημήτρης.
0: Τέλεια.
2: Ευχαριστώ, Στέλλα.
0: Στέλλα, ηλικία, επάγγελμα.
5: 27.
0: Mm-hmm.
5: HR.
0: HR, Ρουφιάνος δηλαδή. HR.
5: Ναι, εντάξει. Έτσι με αναλέει που κατεβάζουν κάθε μέρα, αλλά τι να κάνω.
0: Δεν πήρε, να σου πω, έχεις απολύσει ποτέ κανένα?
5: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: ρε εσύ. Μπράβο. Μισό λεπτό. Για πες μου λίγο. Πες μου λίγο, περιέγραψε μου το συνέστημα. Πώς είναι, ρε παιδί, να απολύσει έναν άνθρωπο?
5: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ναι. το συζητώ.
0: Ναι, αλλά σε έβγαλε πιο δυνατή αυτή η διαδικασία.
5: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
5: Τώρα μπορώ να το κάνω πιο εύκολα.
1: Ναι. Α, τέλειο, παιδιά, αυτό. Πιο δυνατή για να το κάνω πιο άνετα.
0: Ναι. Για πες, θυμάσαι λίγο τα λόγια. Πώς τον απέλησε? Είχε οικογένεια, παιδιά, αυτό που τον απέλησε?
5: Όχι, αλλά πήρε καλή αποζημίωση.
0: Α, ναι, ναι, μια χαρά. Μάλιστα.
5: Να βλέπει, δίνεται μετά το τυράκι, αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Καλά, ακούγεται.
2: Έξυπνη.
0: Είναι έξυπνη και είναι και στιγνή, την ακούω πολύ στιγνή. Μου κάνει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Είμαι πανέτοιμη.
0: Θέλω να μου πει, Στέλλα μου, τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη άλλο.
5: Μεγάλο.
0: Ναι. Νομίζεις εδώ πέρα ότι είναι απόλυση το παιχνίδι? Είναι δύσκολη. Άκου 27 χρονών τώρα τσουτσέκι να πω.
2: Και έχει απολύσει τόσο κόσμο.
0: Ναι, παιδιά, είναι δουλειά μου. Κάτσε, παιδιά. Δηλαδή, να τα βάλουμε με τη Στέλλα που είναι ρουφιάνα και απολύει κόσμο, ή ότι πρέπει κάποιος να την κάνει τη δουλειά?
2: Όχι,
0: δουλειά. Δηλαδή, το εύκολο.
2: Με δουλεύει.
0: Το εύκολο, παιδιά. Το εύκολο είναι να βγούμε να πούμε. Κάντε εσύ, μπορεί να το κάνει τη δουλειά. Που να είσαι τη δουλειά σου, να πρέπει να είσαι αυτό ο συχαμένο ο άνθρωπο που θα το μισεί.
1: Όχι.
0: Και όμω κάποιο να την κάνει. Παρακαλώ, μπράβο. Εγώ μπράβο θα πω στη Στέλλα.
6: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Ναι, έλα, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
6: 30, κανάβιλους.
0: Α, έλα ρε κανάβιλους, πού είσαι?
1: Τι είναι το κανάβιλους?
2: Τι είπε τώρα?
0: Με τα σκηνιά, ξέρω εγώ.
6: Μεροκάματο,
0: μάλιστα, αγόρι μου. Και είσαι 30 χρονών μόνο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία αγγλικά που ξεκινάνε από πι
6: αλφα.
0: Ναι.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Τους κανάβιλους τους φτιάχνεις ή τους πίνεις, αδερφέ?
2: Έχω Στάθη.
0: Στάθη.
7: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, Στάθη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Επάγγελμα μουσικός.
0: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, πάμε με κάτι άλλο.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Τι μουσικός τώρα, τι επάγγελμα, τι βιοπορίζεις από τη μουσική.
7: Ναι.
0: Τι, πώς γίνεται αυτό τώρα.
7: Βέβαια, είμαι και σε μια πρωινή δουλειά.
0: Α, πες το έτσι. Μα και ο Λεωνίδας μουσικός είναι. Αλλά ποιος τον ταΐζει. Αν περίμενε να φάει από τη Ζόζεφιν, θα ήταν ακόμα στο τέτοιο. Λοιπόν.
2: Κάτσε μας, παίζεις, τι όργανο παίζεις.
7: Είναι δύσκολα χρόνια. Πλήκτρα.
0: Α, μάλιστα.
2: Παίζεις σε μπουζούκια κάπου, σε κάποια μαγαζιά, τι.
7: Ναι, επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά.
2: Σε ποιον έχεις παίξει, πες μου.
0: Θα σταματήσει, δεν έχει παίξει. Τι θα έχει παίξει, θα έπρεπε εδώ πέρα.
2: Για πες.
0: Έχεις παίξει πού σου, Μετάλλικα.
7: Όχι, όχι, εντάξει, Μετάλλικα δεν έφτασε.
2: Αλλά.
7: Τοπική εδώ τη περιοχή, παιδί μου, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, άστο να. Μην απαντάς, ρε φίλε, στον Δημήτρη, να του έχει τώρα σου πει να σου πει. Όπου γουστάζει, έχει παίξει. Λοιπόν, έλα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Μα και εσύ όμω τώρα, μην πα γίνει στον πράγμα και μα πλασάρει σαν μουσικό τώρα. Εντάξει, πες, η πρωινή δουλειά τι είναι.
7: Μα και ο. Σε μια εταιρεία είμαι με ηλεκτρονικό.
0: Εντάξει. Μα και ο δίπλα ένα χαζό που έχουμε, αυτό που έχει. Ένα μεταλά που έχουμε ηχολήπτη εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν. Πάει και λέει δεξιά-αριστερά τι δουλειά κάνει μουσικό. Και είναι ριχόλυψε από εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, ο καθένα ό,τι μπορεί. Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμο.
7: Ναι.
0: Τρεις μάρκες κινητών τηλεφώνων που δεν είναι Apple και Samsung.
7: Motorola.
0: Μπράβο. Έλα ρε παιδιά, εύκολες. Πάμε, παρακαλώ.
1: Το Μανώλη. Πάμε.
0: Μανώλη. Έλα,
7: καλημέρα.
0: Έλα, Εμμανουήλ, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 43 φαρμακευτική εταιρεία.
0: Κάτι καταλαβαίνω από τη φωνή σου, αδερφέ. Τα χρησιμοποιείς τα προϊόντα γιατί σε ακούω λίγο κλαρωμένο.
8: Όχι ακόμα,
0: μάλιστα. Λοιπόν, φαρμακευτική εταιρεία, με τι φάρμακα καταπιάνεις, αγόρι μου?
8: Αχρίαστα. Για σπάνια νοσήματα.
0: Okay, αυτά, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
8: Έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρεις πρωτεύουσες κρατών που ξεκινάνε από λάμδα το όνομά τους. Εύκολο.
8: Λίχτενστάιν, Λουξεμβούργο. Λάρνακα. Δεν με σώσ.
2: Λευκοσία είναι.
0: Ρε αδερφέ, τα κάνεις κατά στο τέτοιο. Αλλά κοντά ήσουν. Πάμε. Παρακαλώ, επόμενος. Πάμε. Εύκολες ερωτήσεις, παιδιά. Σήμερα, άμα δεν κερδίσεις, σήμερα δεν κερδίσεις ποτέ.
2: Κάτσε το Γιάννη, παίρνω.
0: Παρακαλώ. Πάμε, παιδιά.
1: Παίρνω ένα κασκαντέρ, λέει.
0: Κασκαντέρ. Ναι. Κασκαντέρ. Και δεν σημαίνει να πάρει. Πάμε, παρακαλώ.
2: Εγώ πήρα, έχω το Γιάννη.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, Καναρά μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
8: 37, γιατρός.
0: Γιατρός σε τι ειδικότητα?
8: Ψυχίατρος.
0: Έλα, επιτέλους.
2: Έλα να τον πάρεις.
0: Εδώ είναι μια χαρά. Έλα, αγόρι μου.
8: Θέλετε καμιά βοήθεια, τίποτα?
1: Εσύ πώς το βλέπεις τώρα που το ακούς?
2: Πώς τον ακούς, τι πιστεύεις ότι έχει?
0: Ρε, εσύ δεν πρέπει. Να σου πω κάτι. Καταρχήν, πες κάτι ψυχίατρε για να καταλάβουν κάτι. Επειδή εγώ έχω γνώσει ψυχιατρική χωρίς να έχω
1: γνώσει. Έχει γνώσει και ψυχιατρική.
0: Ναι, που εγώ κοροϊδεύω τη Μαρία σε όλα αυτά. Δεν είναι σωστή η αντίληψη ότι όλα τα νοσήματα και τα ψυχικά νοσήματα η αρχή τους είναι παθολογική. Ουσίες στο κεφάλου δεν είναι όλα.
8: Εννοείται.
0: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά εδώ πέρα.
8: Αλλά όμως παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνεις όμως.
0: Βέβαια, βέβαια. Καλά, προφανώς.
8: Υπάρχει στο DNA, υπάρχει, αλλά παίζει ρόλο και πώς αναγαλώσει ένα παιδί.
0: Γι' αυτό λέω ότι όταν υπάρχουν ψυχικές ασθένειες, θέλει, αυτό λέω στη Μαρία, η καλύτερη μέθοδος σε μια ψυχική βαριά ασθένεια είναι η φαρμακευτική αγωγή παράλληλα με την ψυχολογική υποστήριξη. Τα λέω σωστά?
1: Πάντα δίνετε χάπια, ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: να μην το δω πρώτα.
0: Πάντα, άμα πας και σου πει και του πεις, γιατρέ μου, με παράτησε ο κόμενος και είμαι στεναχωρημένη, δεν θα σου χάπια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και.
8: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποια πιο σοβαρά.
0: Μιλάμε για σοβαρά. Τώρα να έχει μια σοβαρή μανιοκατάθλιψη, να έχει
1: αυτό. Στη μανιοκατάθλιψη δίνει κατευθείαν.
0: Διπολική διαταραχή. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
1: Κατευθείαν δίνετε χάπια σε αυτά.
0: Παιδί μου, είσαι πολύ καλά.
2: Διπολική διαταραχή, παιδί μου.
0: Κάτσε να μιλήσω γιατρό. Κάτσε να μιλήσω γιατρό, ρε. Συγγνώμη, γιατρέ.
8: Δεν δίνουμε κατευθείαν φάρμακα.
1: Να το βλέπει.
0: Θα δώσετε χωρίς διάγνωση φάρμακα, ρε Μαρία.
1: Εννοείται θα κάνουν τη διάγνωση, αλλά μήπως δεν υπάρχουν ελαφριά μορφή.
0: Τι θες, τα light που λέμε.
8: Υπάρχει μια κατάθλιψη, υπάρχει μια διαταραχή. Ναι, υπάρχουν πολύ ελαφριές
0: μορφές.
1: Αυτό, να ορίστε, υπάρχουν και ελαφριές μορφές.
0: Και σου λέει θα κάνει διάγνωση. Αν μπει μέσα εσύ και έχει ζαβώσει το μάτι σου και
1: είσαι.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση στον ψυχίατρο. Εσύ πόσα χρόνια μα ακού, ψυχίατρε μου?
8: Συγγνώμη.
2: Πόσα χρόνια μα ακού? Πόσο καιρό?
8: 4-5 σίγουρα.
2: Ωραία. Από αυτά που έχεις ακούσει και με την ειδικότητά σου, τι γνωμάτευση θα μπορούσε να κάνεις για το Φάνη? Από τι πιστεύεις? Όχι ότι θα μπορούσε να έπασχε, ρε παιδί μου, όχι ότι πάσχει. Θα μπορούσε.
8: Δεν θεωρώ ότι ο Φάνης πάσχει από κάτι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
8: Κάποιες φορές έτσι πως μιλάει και τα λοιπά, θεωρώ ότι έχει μια ήπια κατάθλιψη την οποία του βγαίνει από την υπερβολική εργασία. Εργάζεται πολύ.
1: Από την κούρα.
0: Αδερφέ, εσύ δεν είσαι ψυχιατρός. Είσαι τελειμεράς, φίλε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ψυχιάτρια γιατί δεν μας τα λες καλά. Σιγά την εργασία που κάνω.
8: Να μην δουλεύεις τόσο πολύ και να κοιμάσαι περισσότερο.
0: Και ξαναδείς, θα σου πω κάτι. Δουλειά πολύ δεν είναι.
2: Την υπολική διαταραχή δεν την είδες, ας πούμε.
0: Υπολική διαταραχή. Μα με έχεις δει κάποια φορά.
8: Είναι υδροχός. Είναι υδροχός και μπερδεύεσαι.
1: Ω, καλά, και εγώ είμαι υδροχός και είμαι μια χαρά.
0: Σίγουρα ψυχιάτρος ο φίλος. Σίγουρα ψυχιάτρος ο φίλος.
2: Λοιπόν. Είπε ο γιατρός απλά είναι υδροχός.
0: Στείλε μου διεύθυνση να έρθω να με αναλάβεις.
1: Εσύ γιατρέ τι είσαι.
8: Εγώ υδροχός είμαι.
1: Α, έτσι.
8: Είστε σπεβάρι.
0: Είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, για πάμε να δούμε.
0: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
8: Εύκολο. Συμβασιούχος.
0: Ναι.
8: Συνταξιούχος.
0: Ναι. Έλα ρε.
1: Δικαιούχος.
0: Και δικαιούχος. Πάμε.
1: Δεν πειράζει. Καλέ, ο Θάνος, ο Κασκαντέρ.
0: Έλα ρε Κασκαντέρ. Θάνο. Θάνο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Θάνο μου. Είσαι Κασκαντέρ?
9: Ναι.
0: Έλα. Θάνο, περίμενε λίγο. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, αν είναι αλήθεια και είσαι Κασκαντέρ, είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν βγαίνει συχνά να παίξει.
9: Κάτσε, να μην το παρεξηγήσει. Κάτι σαν Κασκαντέρ, νιώθω Κασκαντέρ.
1: Νιώθει εδώ, γράφει Κασκαντέρ.
2: Δηλαδή τι κάνει,
9: φωτογραφίε. Καλοκαιρινή σεζόν.
0: Ναι.
9: Δοκιμαστή νεροτσιλήθρων.
1: Α, δοκιμαστή.
0: Τώρα τι Κασκαντέρ.
1: Καλά, και νεροτσιλήθρε μπορεί να είναι επικίνδυνε.
9: Τώρα έχω τη λευκάδα. Ναι, ποιο τη δοκιμάζει, κατάλαβε. Φάνη, ποιο δοκιμάζει.
0: Περίμενε λίγο, αδερφέ. Εγώ μαζί σου είμαι. Άρα εσύ ουσιαστικά πα σε water parks και δοκιμάζει.
9: Ναι, και δοκιμάζω. Ναι, φτιάχνουν μια πίστα, ξέρω εγώ, μια νεροτσουλίθρα και κάποιου άνθρωπου πρέπει να τη δοκιμάσουν.
1: Α, Κασκαντέρ, ένα ήλιο.
2: Και πληρώνεσαι γι' αυτό.
9: Πολύ καλά, αλλά τι να τα κάνει. Θα τρώσει ψυχιάτρου, ψυχολόγου.
0: Γιατί εσύ?
9: Γιατί την άλλη φορά είχα κολλήσει.
0: Πού κολλήσατε?
9: Ήμουν περίπου 30 μέτρα ύψος.
0: Α, μπορεί να σφινώσει. Άμα είναι κλειστή. Ωρε, φίλε.
9: Σφινώσα, δεν είχαν κάνει σωστή δουλειά.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Άρα και σου ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό, σφινωτή.
9: Το καλοκαίρι, το χειμώνα δοκιμάζω μηχανήματα σαλούνα πάρκ.
1: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Τώρα, ρε αδερφέ, είναι τόσο περίεργο το επάγγελμά σου που δεν ξέρω αν μας κορυδεύεις ή αν μας λες αλήθεια.
9: Όχι, υπάρχει όντως πολύ. Νομίζω να το κορυδεύω, αλλά όντως υπάρχει.
0: Και να σου πω.
9: Παλιά ρίχναν τσουβάλια με άμα, αλλά τώρα ρίχνουν ανθρώπους για να δουν άμα.
1: Τι λέτε?
0: Προχωράμε σαν ανθρωπότητα. Προχωράει η τεχνολογία. Να σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Μισό λεπτό. Σε Λούνα Πάρκ, α πούμε, τι θα μπει να δοκιμάσει τα.
9: Στο Crazy Tower, π.χ. μπορεί να μπω. Την άλλη φορά είχα μπει και είχε φύγει η θέση διπλανή.
1: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ
2: επικίνδυνο. Παιδί μου, πας καλά.
1: Σου λέει Κασκαντέρ, γι' αυτό λέει Κασκαντέρ. Τα
9: λεφτά είναι καλά, αλλά τι να το κάνεις.
2: Μπορείς να μας πεις, παιδί μου, στο περίπου.
0: Ρε, εσύ κάτσε, ο άνθρωπος προφανώς δεν φοβάται. Δηλαδή θα σου πω ότι το παλεύει.
9: Δεν φοβάμαι, έχω και ψοφοβία.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό?
0: Αδερφέ, κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα.
9: Θα το κάνω, αλλά δεν μου πάνε ότι θα τα χαλάσω ο ψυχολόγος.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις, έχεις οικογένεια, παιδάκια?
9: Όχι, ευτυχώς.
0: Ναι, μην κάνεις άμα συνεχίσεις έτσι. Δεν θα είσαι για πολύ κοντά μας.
2: Να το κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες τώρα, ελεύθερα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή μια τέτοια δουλειά. Μην μου πεις ακριβώς πόσα παίρνεις, ρε παιδί μου. Αλλά
9: ναι.
2: Στο περίπου, δώσε μου
1: πού
2: ένα.
1: Κυμαίνεται.
2: Πού κυμαίνεται, δηλαδή, η αμοιβή σου?
9: Κοίτα, 50 ευρώ η πτήση.
1: 50 ευρώ η πτήση.
9: Δηλαδή, άμα τη δοκιμάσεις 5 φορές, μια νεροτσουλή θα πάρει 250.
2: Α.
1: Και συγγνώμη, είναι κάθε μέρα η.
0: Είναι
9: καλά. Εγώ ξέρεις, έχω βρει το κόλπο, τη λέω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τέτοια έτσι και τη δοκιμάζω 5-6 φορές.
1: Δεν ξέρω το αν είναι καλό και αυτό που κάνεις.
0: Ναι, συναρπαστικό. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είδες, για να μπορούν να πηγαίνουν εμείς στο Λούνα Πάρκ και στις νεοτσουλήθρες, βάζουν άτομα να τα δοκιμάζουν πριν.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ρε αδερφέ, συγγνώμη τώρα και σε ευχαριστώ πολύ που με πήρες τηλέφωνο. Γιατί κόβω τον κόλο μου ότι μας λες μούφες?
9: Πάνι, μπες και ψάξω να δεις. Ναι. Δεν θα πω τίποτα.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω όντως.
1: Ναι. Δηλαδή, έτσι, όταν σου λένε ότι επαγγέλλεσαι Κασκαντέρ, αυτό δηλαδή είναι το επίσημο.
9: Και καλά, ναι. Τι να τους πω.
0: Αδερφέ, συγγνώμη, είσαι πολύ ευγενικός. Θα πρέπει να σε κλείσω.
1: Γιατί?
0: Παιδιά, συγγνώμη, το παιδί ήταν πολύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Δεν μπορώ να το
0: πιστέψω. Δεν μπορώ. Και αλήθεια να λέει, αρνούμε να το πιστέψω. Και αλήθεια να λέει το.
1: Γιατί έχει άρνηση, άμα λέει αλήθεια.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Η νοημοσύνη μου λέει ότι αυτό σε κορυδεύει κατάμετρα. Οπότε και αλήθεια να σου λέει, καλύτερα να το κλείσει. Γιατί θα εκτεθώ στου ακροατές, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να περάσω κοντά άνθρωπο που κάνει τη δουλειά. Ενώ δεν μπορώ να πιστέψω. Και αλήθεια να είναι τέτοιο ψέμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι γίνεται.
2: Καταλαβαίνω τι λέει.
0: Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δοκιμάζει στραπών. για να υπάρχει αυτό σαν επάγγελμα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αφήσω να εκτεθεί η νοημοσύνη μου στους ακροατές. Γιατί μία σκοτωμένη να λέει ψέματα, θα με κορυδεύουν από κάτω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι λέει. Ότι η θέση αυτή, έβαλα Κασκαντέρα Νεροτσουλήθρα σε επάγγελμα εγώ αυτό, αναφέρεται σε Κασκαντέρα, αλλά στον ελεγκτή ασφαλείας Νεροτσουλήθρων πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα.
0: Γιατί δεν μας είπε ελεγκτής ασφαλείας.
1: Γιατί κάνει και σε Λούνα Πάρκ, είπε. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα επαγγέλματα στον κόσμο.
0: Δεν πιστεύω, Φίλε, συγγνώμη, ξαναπάρε με άλλο επάγγελμα. δεν μπορώ να το δεχτώ σαν. Δηλαδή, ναι, είσαι ακόμα εδώ, εσύ.
9: Εδώ, ακόμα εδώ. Εσύ,
0: περίμενε λίγο. Πρέπει να με πείσεις για το επάγγελμα που κάνεις. Βρες μου ένα πιστήριο.
9: Τι θέλεις να σου πω.
2: Πεις τον άρεση.
1: Ναι, πες του κάτι, ρε παιδί μου, κι εσύ.
0: Εσύ να δίνεις κάποιο πιστοποιητικό μετά τη δοκιμασία.
9: Όχι, τίποτα. Αυτό είναι, μη σου πω, τις αρχές τα πρώτα δύο χρόνια ήμουν και χωρίς ένσημα. Ήμουν μαύρο, τελείως.
2: Εσύ τι έχεις σπουδάσει, ρε παιδί?
9: Δεν υπάρχει σαν επάγγελμα αυτό εδώ, δεν υπάρχει. Δεν πληρώνεται.
1: Και πώς σε βρίσκουνε, ρε παιδί μου, δηλαδή, πώς σου ήρθε ένα στο μυαλό?
9: Εγώ τους βρήκα. Εγώ μια δόση ήμουν άνεργος και ήμουν σε κάτι νεροτσουλίθρα στην Κόρινθο και είχα δει μια αγγελία για προσωπικό και μου είπαν ότι ψάχνουμε Κασκαντέρ. Έτσι ξεκίνησε έτσι.
1: Είδες. Τώρα σε να έχει πιάσει και λίγο το υποψυχίαση.
2: Και μετά πώς σε βρήκανε από την Κόρινθο και πήγες?
9: Ο Φάνης δεν πιστεύει με τίποτα.
0: Όχι, όχι, μα βλέπεις, το αφήνω και το συζητάμε, αδερφέ, δεν είναι.
1: Ωραία, μετά πώς σε βρήκανε από Λούνα Πάρκ, αυτό που λέει.
2: Πώς σε βρήκανε από Λούνα Πάρκ από την Κόρινθο, από την Νεροτσουλήθρες?
9: Το ψάξα εγώ μετά μέσω ίντερνετ και τέτοια, ότι υπάρχουν κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δηλαδή, τι άλλα?
0: Αδεσπέ,
9: το Μόσχιο. Δεν μπορεί να κάνει άνθρωπο, μπορεί να φοβάται, μπορεί να το κάνει κάποιο άλλο.
0: Το Μόσχιο.
9: Το
0: Μόσχιο, τι τον έχει στον ηθοποιό?
9: Ξεσμένο.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο Μόσχιος?
9: Όχι.
0: Αυτός που έκανε τον Απτάκο. Γεια!
2: Αυτό γιατί τον έλεγε?
0: Μου θύμισε από τον Απτάκο πως μιλάει. Λοιπόν.
2: Καλά ότι να είναι.
0: Έλα. Φίλε, δεν μπορώ να σε. Δεν μπορώ να το. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Λοιπόν, φίλε, και μου χάρη και διάθεση, φίλε. Γιατί με έβαλε σε διαδικασία. Εγώ αυτή τη στιγμή εκτέθηκα στο κοινό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Τον έκλεισε, δεν εκτέθηκε.
0: Φίλε και φίλοι, δώσε μου. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Αντώνης.
0: Έλα, Αντώνη. Αντώνη.
10: Καλημέρα.
0: Τώρα, ρε Αντώνη, να πω κάτω τώρα. Έλεγε αλήθεια, προηγούμενος.
10: Δεν ξέρω, ρε, με τον Ταμτάκο που
0: βάζει. Δεν έμοιαζε με τον Ταμτάκο, η φωνή του Ταμτάκου δεν έμοιαζε λίγο. Τι γίνεται?
10: Ξεκάθαρα, ο άνθρωπος Κασκαντέρ λέει.
0: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι με ψάρεψε. Με ψάρεψε.
1: Εγώ τον πίστεψα.
0: Ναι. Αλλά ο Φανούλης, τι γίνεται? Ακούστε να δείτε, αυτό είναι μάθημα.
10: Ρε Μαρία, τι πίστεψε? Έχει ξαναδεί εσύ άλλο Κασκαντέρ σε
1: δεύτερο
2: του Λίδρα. Δεν υπάρχουν.
1: Αφού είπε ότι κόλλησε όμως.
10: Η Κασκαντέρ είναι κάτι κολόπεδα που κατεβαίνουν με την κεφαλή.
0: Να πω κάτι, έχει δίκιο. Τώρα είδες, το βλέπω μια άλλη οπτική τώρα. Δηλαδή, ακούστε να δείτε τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ο άλλος τελικά είναι με τι πειθό θα το πεις. Ο άλλος μας πήρε σβάρνα, μείναμε εμείς αγάτες, αλλά εκεί η Μαρία τι γίνεται? Εκεί εγώ πάγωσα, εγώ τον πίστεψα. Αλλά τι, έβαλα τη λογική μπροστά και λέω: όχι, φάνη τον πιστεύεις, είναι σαν μια γκόμενα που ξέρεις ότι σε κορυδεύει, τη γουστάρεις πολύ και λες: όχι, βάζω μπροστά τη λογική από το συνέστημα. Και τον έκλεισα. Καλά, καλά δεν έκανα, δεν.
10: Φανή, άκουσα να δεις. Αυτό σίγουρα συνεργάζεται με τον ψυχίατρο και του δίνει ότι.
0: Μα και ο ψυχίατρος. Και ο ψυχίατρος. Μην είναι και φίλοι, δύο μαζί. Αυτοί οι δύο φίλοι ήταν τέτοιο.
10: Έτσι, δίπλα ήταν,
0: δεσκάνε. Ναι, έχεις δίκιο, αδερφέ. Με πιάσανε ψάρι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ηλικία επάγγελμα.
10: 36 οδηγός.
0: Οδηγός, πάμε. Τρία. Τι να σου βάλω τώρα και σε ένα 36. Τι να του βάλω και αυτόν τον τρόπο.
2: Α, στο διάλογο τρόμαξα.
0: Θέλω να μου πει τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη στάση.
10: Καλή τύχη.
0: Απόσταση, επανάσταση, υπόσταση. Τρίποντο. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.
11: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα, κλείστε.
2: Αντιχέσου, ρε.
12: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο. Γιατί και φέτος η Στίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Music 892.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: no going back.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει περάσει η ώρα και ξεχαστήκαμε τις βλακίες του Δημήτρη. Μην ξεχνάμε ότι μαζί μας είναι ο Snappy, ο αποτευτικός λογαριασμός που είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσομο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Για να αφήνεις τα χρήματά σου, για να μην αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, να μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για εσένα με τη Snappy. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα ένα ακόμα λόγο να ξεκινήσει. Μπορεί να κερδίσει 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα βρατήρια Shell. Περισσότερα θα μάθετε στο www.snappybank.com.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στο Στοίχημα Nation, που είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη τη Στοίχημα. Στο nationpaιδια.stοίχημα.gr έχετε δώρα, γενικά εμπειρίες αποκλειστικά για όλα τα μέλη τη Στοίχημα, και θα βρείτε και διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα GBL, προσκλήσεις για το Champions League στον Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα. Πολλούς τέλος πάντων. Μόνη προϋπόθεση είναι να είστε μέλος Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σας ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr, 21+, παίξτε υπεύθυνα. Και τώρα σας πω σε κάτι άλλο. Μην πείτε ότι δεν σας έχει τύχει τώρα που θα ξεκινήσετε και τα μπάνια, να πάτε σε μια ήσυχη παραλία και να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε ξεχάσει το νερό. Δεν θέλω όμως να αγχώνεστε, γιατί το δροσερό ζαγόρι βρίσκεται παντού. Είναι το φυσικό μεταλλικό νερό που ξεκινάει από τις κορυφές της Πίνδου το ταξίδι του, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και φυσικά εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνους στοιχεία.
3: Και φυσικά, παιδιά, να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Green, που δεν είναι μόνο η Green Cola, έτσι, διότι έχει και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξες, τα πάντα. Η Green είναι η μόνη μάρκα ανεμιστικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, διότι όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Παιδιά, τώρα ακούσατε και πριν από λίγο Αντριατίκ. Αντριατίκ έρχονται το. Πότε έρχονται, παιδιά?
3: Αύριο, παιδιά. Αύριο είναι το μεγάλο πάρτι.
1: Αύριο έχει το μεγάλο πάρτι Αντριατίκ, έτσι. Φυσικά δεν γίνεται να παίζουν Αντριατίκ. Ακού. Αντριατίκ και να λέει. Η 4303 και η Τσάρλι παρουσιάζουν το 6 των Αντριατίκ το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο πέρυσι, οι Αντριατίκ επιστρέφουν στο θέατρο Πέτρας. Παιδιά, εννοείται έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια για εσάς. Όποιος θέλει να πάει να ακούσει Αντριατίκ από κοντά, στέλνει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, γράφοντας Αντριατίκ και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας. Λοιπόν, επειδή η ώρα έχει περάσει, θα αφήσουμε μόνο ένα τραγουδάκι για να στείλετε τα μηνύματά σας και πάμε σε παιχνίδι κατευθείαν. Κουναυμαχίες, πάμε για 100 ευρώ από My Market. Ένα τραγουδάκι, εσείς στέλνετε στο 6939892, όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, και βγαίνουμε σε πολύ λίγο για να παίξουμε κουναβομαχίες.

0: Λοιπόν, ωραία, γεμίσαμε μηνύματα. Οπότε σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, μικρά μου αζωζουλάπα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρασκευάτικη κουναβομαχία εδώ, όπου σε πολύ λίγο κάποιος ή κάποια θα φύγει με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα αγαπημένα μας My Market. Δίνω το σύνθημα κοιτώντας το πανίλιο Χολίουτι μου. Λευτέρης Λιάκος! Ποιος μου θα πω ποτέ! Ο άνθρωπος κολοδάχτυλο. Είναι εδώ πέρα, έχει γίνει και το γνωστό μιμ. Ο Λευτέρης. Λευτέρη, πάμε αγόρι μου. Λοιπόν, Μαριό.
1: Φανή.
0: Φανή, έλα στην ονόματι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία.
2: Θα πω το δύο.
0: Το δύο ή Φανή με το πολύ ωραίο όνομα. Φανή, θα παίξεις με το σύχαμα, το Δημήτρη.
2: Αχ, Αθήνα.
3: Ποιος είναι, Φανή.
0: Μπράβο, Φανή.
2: Ήθελα λίγο Φανή.
0: Έπρεπε να παίξουμε double power. Δεν πειράζει, θα χάσεις. Ποιον έχεις πάρει, Δημήτρη?
3: Έχω πάρει τον Μάρκο.
0: Μάρκο.
4: Πάμε, ναι.
0: Καλημέρα, Μάρκο, αγόρι μου. Ένα ή τρία.
4: Τρία, εννοείται.
0: Το τρία, ο φίλος ο Μάρκος. Μάρκο, θα παίξει με το μαράκι.
4: Πάμε.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, Μάρκο, θες να σου δώσω ένα ρολόι και να φύγεις, να μην παίξεις καθόλου?
4: Φέρ'
0: το. Θα το πάρεις.
3: Το παίρνεις. Season time.
4: Το παίρνω.
0: Δώρο ρολόι στο Μάρκο. Μπράβο, Μάρκο. Να είσαι καλά.
3: Μπράβο, Μάρκο.
1: Για πλάκα με πούλησε.
0: Φιλενάδα Φανή, είσαι τυχερή.
3: Συγχαρητήρια.
0: Παίρνεις τα 100 ευρώ, Φανή μου, από τα Mary Market δώρο, χωρίς να παίξεις καθόλου.
2: Και δεν
0: έπαιξες και με το τέτοιο. Ο απόλυτος εξευτελισμός για τη Μαρία, φίλες και φίλοι.
1: Έχω αρχίσει όμως και κερδίζω.
3: Φαίνεται και ο κόσμος το εκτιμάει.
0: Φανή, συγχαρητήρια. Εύκολα, γρήγορα, 100 ευρώ δωρεπιταγή. Και ο Μάρκος εύκολα και γρήγορα ρολογάρα season time. Όλοι ευχαριστημένη και η Μαρία ξεφτυλισμένη, θα λέγει κάποιος.
1: Τελείως όμως,
3: λοιπόν. Μαρία, γιατί έχει σοκαριστεί.
1: Δεν είναι καλό για μένα. Ρε,
0: εσύ, Μαρία, τώρα λογικά. Εσύ, αν έπαιρνε. Να πούμε τώρα. Ναι. Γιατί είπε, να πούμε τώρα σοβαρά. Αν εσύ έπαιρνε τηλέφωνο και ο άνθρωπος που στο μικρόφωνο σου έδινε αυτή την επιλογή, τι θα έκανες?
1: Ρε, εσύ, θα αισθανόμουν άσχημα για τον άνθρωπο που ήταν εκεί και θα έλεγα να παίξουμε.
0: Ναι, το ίδιο κάνανε και τα παιδιά. Αισθάνθηκαν άσχημα και είπα να σου πάρω το δώρο.
1: Να σου πάρω το δώρο, ναι.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά, βρε.
0: Τη Μαρία Ένεσλη. Φοβερή. Εμείς τα λέμε αύριο.
3: Τι αύριο, παιδί μου?
0: Όχι,
3: Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Final Four, Σαββατοκύριακο.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε Final Four. Ο Δημήτρης έχει κάνει πρόβλεψη σήμερα ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ και την Κυριακή θα είναι ο νικητής του Final Four.
3: Ναι.
0: Οπότε τη Δευτέρα, περίπου να ξέρετε, Νικολάουπλας 172, γύρω στις 6 και 45
3: Φάνη.
0: Έρχεται ο Δημήτρης στο ραδιόφωνο. Άμα θέλει κάποιος να περάσει, σου πει ένα γεια. Λοιπόν, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλάκια.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
6: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα.
9: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη!
18: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη!
19: Πολλά, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
22: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
23: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
24: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
23: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
25: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
26: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
27: Previously, στα κουνάβια.
28: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
28: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
0: Τι έπαθε?
28: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
0: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
28: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
0: Εντάξει, όχι.
28: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
28: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
0: Πάμε, ξεσηκωσέ.
28: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
0: Καλύτερα να κλαμπε.
28: Αχ,
0: γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 22 Μαΐου. Σήμερα ήρθε η Παρασκευούλα, τι ωραία. Και αν και ο καιρός μας κάνει τα νερά, εμείς παραμένουμε εδώ με μια διάθεση άκρος ανεβαστική. Θα ξεκινήσω λοιπόν με γιορτές και πανηγύρια. Σήμερα γιορτάζουν η Εμιλία, η Έμιλη, η Έμα, η Μίλια, ο Εμίλιος, ο Μίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα. Πολύ σπάνια και πολύ ωραία ονόματα, πολύ μ' αρέσουν. Να πω ότι σήμερα έχουμε διαγωνισμούς, παιδιά, ο ένας πίσω από τον άλλον. Έχουμε ταξίδι φανταστικό, έχουμε ζώδια, έχουμε απίστευτες εκπλήξεις, έχουμε και δώρα. Δεν πρέπει να φύγει κανείς.

Music 892 επιστρέψαμε και δεν είμαι μόνη. Έχω πάντα στην παρέα μου και τον Γερμανό. Παιδιά, πάντα υπάρχει λύση στο Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Το λέω

0: Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να σας πω και να σας θυμίσω ότι κάτι πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει. Οι 433 και η Charlie παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο στις 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρας. Θέλεις να ζήσεις και εσύ τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-9892-892 γράφοντας Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου. Δεν πρέπει να το χάσετε.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892 Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Να δω

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
3: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
4: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Ρε, εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
3: Μέσα στην καραντίνα, εσύ
4: ναι.
3: Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
4: Όχι, ρε, εσύ.
3: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
4: Όχι, παιδί.
3: Και πήγαινες και έκανες διασπορά.
4: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
3: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
4: Πήγαινα.
3: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω έτσι μια διάθεση για ταξίδι, παιδιά, και σας έχω ένα ταξίδι εδώ φανταστικό, εκπληκτικό. Εδώ λοιπόν στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 ημέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσονική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την εκπληκτική εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση.

Εδώ είμαστε και αν και ο καιρός έχει αστάθεια, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε αρκετά τον ήλιο. Πολλές φορές και όταν ο καιρός έχει συννεφιά. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 Zorb προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρωση και τις πανάδες. Βρες το στα φαρμακεία.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog.
10: Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε!
20: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
24: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Previously, στα κουνάβια.
16: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
25: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
26: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
27: Πες Δημήτρη.
25: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
16: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
26: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
27: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
28: Άρα, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
16: Καλά,
28: μπράβο Μαρία.
16: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
26: Ούτε εγώ,
16: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σας.
26: Δεν ξανάρχομαι
16: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε παππού, φάει πεύκο μωρέ, φάει πεύκο, να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you

Music 892 επιστρέψαμε και είμαστε σε ένα mood έτσι πολύ ανεβασμένο και θέλουμε χώρους, θέλουμε party, θέλουμε events. Ο Music 892 λοιπόν παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους MD και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle λοιπόν, στείλε τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του Music 693-892-892 και το ονοματεπώνυμό σου και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.

Εδώ είμαστε και λαμβάνω μηνύματά σας και μου στέλνετε λιμάνια, θάλασσες, ηλιοβασιλέματα. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να πω κάτι που αγαπώ πάρα πολύ για το νησί της Μυκόνου. Λοιπόν, ένα event που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσετε. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και afro music και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό summer music experience σε ένα από τα ρότερα spots, το Σπηλιά Restaurant, Σάββατο 30 Μαΐου. Μετά τις 4 στα Music Tech ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδη και Ξένια Κάλλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς παιδιά πάνω στο κύμα. Μοναδικές μουσικές και κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια αληθινή σπηλιά σύνθετον ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μαζί μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892.

Εδώ είμαστε στο Music 892 και σας έχω νέα. Το Primer Music Festival, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση νούμερο 42 ως highest new entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά, μαζί με το Music βέβαια 892. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Jamna X Primer 2026 από το Music 892? Μπες τώρα στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
19: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: Γιατί άμα είναι να το κουνήσεις, μωρό μου, κούνησε το μέχρι το ταβάνι. Θα στο μέχρι το τέρμα.
21: Σήμερα ο άνθρωπος.
20: Κάνε λίγο χαμό, αστερόπι. Αφού μα το κουνά, κούνησε το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώ. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
21: Είναι η μέθοδο κύμα αυτή.
20: Κύμα.
21: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
20: Το πάρε λίγο, μη παίρνει. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο μέχρι 5 λεπτά.
21: Μπορεί να το κρατήσει ένα δεκάλεπτο για να κάνει το teasing.
20: Δεκάλεπτο.
21: Ναι.
20: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
21: Όχι, ρε.
20: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλο. 10 λεπτά μαζί με τον μπάνιο.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: You made me feel like it was possible that our connection would become deeper.

Και επειδή είναι Παρασκευή, παιδιά, τι με πιάνει εμένα τις Παρασκευές, θέλω να πάρω ένα πλοίο και να εξαφανιστώ και έχω τον τέλειο προορισμό. Το καλοκαίρι λοιπόν σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγαλάνα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Αληθινή μαγεία. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία.

εδώ είμαστε και τι σας έχω, ένα σούπερ διαγωνισμό. Η Vivi Chrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivi Chrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivi Chrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivi Chrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως τις 30 Ιουνίου.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
10: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
24: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Previously. Στα κουνάβια.
27: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
28: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
29: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
28: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
27: Βλέπεις αυτά τα χέρια
28: και που γεμάτα ρόζους.
27: Τους βλέπω τους ρόζους.
30: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
28: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
27: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο οι ραγάδες.
28: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

από τα μηνύματα που μου στέλνετε, καταλαβαίνω ότι γίνεται ένα χαμός σήμερα στους δρόμους Αθήνας. Είναι κλασική Παρασκευή και όταν αγωνόμαστε τι γίνεται, βγάζουμε άφθες, όμως έχουμε τη λύση. Έχουμε το Εξαλέν, ναι, το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα, και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζω μηνύματά σας. Είστε όλοι καθυλωμένοι σε ένα αυτοκίνητο. Σήμερα, παιδιά, κάτι υπομονή. Και έχετε το κινητό αναχείρας. Όταν κάπου παρκάρετε, θέλω να μου στέλνετε μηνύματα. Και για να μου στέλνετε μηνύματα, πρέπει το κινητό να το έχει φτιάξει ο Γερμανός. Γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Εδώ είμαστε και διαβάζω μηνύματά σας. Λοιπόν, ακούω και διαβάζω ότι υπάρχει θέμα με τις σχέσεις, υπάρχει ένταση. Παιδιά, δεν φταίει κανείς. Φταίει ο καιρός με την αστάθεια. Όντως δημιουργεί ένταση και νευρά, αλλά η ζήλια δείχνει πράγματα όχι για τους άλλους, δείχνει για εμάς. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές μας ανασφάλειες. Αυτό το διάβαζα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του. Αν θέλετε να διαβάσετε αλήθειες χωρίς φίλτρα, ο Καθρέφτης είναι λύση.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου, Kaine Music 27 Ιουνίου, RG και Arbat 3 Ιουλίου, Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού. οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
19: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
20: Έφτασε ξανά.
19: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
20: Γκολ στη Βουδαπέστη.
19: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
20: Σκορ στη Λειψία.
19: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
20: Επί δύο.
21: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
25: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
26: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
27: ναι,
26: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
27: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε.
26: Σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλένοντας τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
27: Α, από τον μπαίνει το βιογραφικό σου, μπράβο.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και θα σας θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας και το Exalen. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε δεσίσια ή έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Exalen και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση.
1: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, όπως πέρασε η ώρα ούτε που το κατάλαβα. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε παιδιά υπέροχα, μαγικά. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καιρός. Εμείς έχουμε τέλεια διάθεση σε Σαββατοκύριακο και με τη συννεφιά και με τον ήλιο και με όλα. Και να θυμίσω ότι είχαμε στην παρέα μας και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό. Ιδίως στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Θυμίζω και υπογραμμίζω. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι σίγουρα νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Εγώ θα είμαι πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 10. Πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε τέλεια.

0: Όχι!
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: φλέρτες. Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Τάκης και Μπούπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
14: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
20: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
21: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
24: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
23: Περιστέριος Καρατζής.
24: Δεν καταλαβα τι είπες.
25: Περιστέριος Καρατζής.
24: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
23: Καρατζής.
24: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
23: Καρατζής, κατά.
18: Σκαταζής, λέει.
24: Συγγνώμη.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, μουσικόπαιδα. Καλώς ήρθατε. Παρασκευάρα σήμερα και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ετοιμαζόμαστε για ωραίο Σαββατοκύριακο. Βροχερό μεν, αλλά όλα θα πάνε καλά. Θέλω να έχετε θετική ενέργεια και θετική διάθεση. Τώρα να σας πω, το μεγάλο event που περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η Adriatic, εννοείται, που έρχονται. 4303 και Charlie. Εμείς είμαστε χορηγός επικοινωνίας. Όλος ο music θα είναι εκεί και περιμένουμε να δούμε και τα story σας, να μας πείτε έτσι και τις εντυπώσεις σας τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε ζωντανά στις εκπομπές μας. Το X των Adriatic επιστρέφει, παρτάρα μεγάλη. Εμείς εδώ σήμερα μέχρι και τις 4 ρυθμίζουμε την καλύτερη μουσική για να περάσετε καταπληκτικά. Μείνετε εδώ μαζί μου, γιατί έχω και ρολόι ούζου. Τελευταία μέρα σήμερα που κερδίζετε και διεκδικείτε ένα υπέροχο ρολόι ούζου. Πάμε για μουσικές.

Επιστροφή στο παρεάκι, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα στην Εμιλία, την Εμιλία. Γιατί έχετε τώρα γράφει και με αλφαγέτο και με εψιλόν, δεν ξέρω γιατί με ρωτήσετε. Την Έμιλη, την Έμα, τον Εμίλιο, την Κόδρα και τον Κόδρο. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Ο καιρός, από ό,τι βλέπω, παιδιά, για το Σαββατοκύριακο, αρκετά βροχερός. Θα έχουμε κάποια στιγμή ηλιοφάνειας, αλλά από ό,τι βλέπω θα περιμένουμε βροχή και Σάββατο και Κυριακή. Κρατήστε ομπρέλες, φορέστε αδιάβροχα. Γενικότερα θα περάσει που θα πάει. Η θερμοκρασία όμως θα είναι στα ύψη, να ξέρετε. Θα κάνει αρκετή ζέστη. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας δεν έχουμε ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Και να πάω και στην αγαπημένη μου Νόβα, που εκεί κερδίζετε ένα συν ένα καφεδάκι στα Coffee Lab. Υπέροχος καφές. Ένα συν ένα μπορείτε να τα απολαύσετε και μόνοι σας. Μπορείτε να κεράσετε και το άλλο καφεδάκι, να κατεβάσετε το παντού app, να σκανάρετε απόδειξη, να πάρετε το deal. Και αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και εγώ να στείλω γλυκό φιλί στη Λίλα και στην Ελένη που μου στέλνουν τα μηνύματά τους.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
3: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
4: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
5: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
6: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
5: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
7: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
17: Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τέσσερις η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
23: Αστενοφόρο γιατί?
22: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
23: Εντάξει,
22: μετά θα τις έτρωγες.
23: Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
22: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
23: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
22: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Πάμε τώρα και στον αγαπημένο μας τον ηθοποιό, τον Adrian Brody, ο οποίος, παιδιά, δήλωσε ότι 6 ημέρες την εβδομάδα μένει σε απομόνωση. Και λέγω τώρα, κάτσε, αυτός μένει στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Πώς απομονώνεται, δηλαδή, τι κάνει, τι σημαίνει απομόνωση και γιατί έτσι. Εντάξει, εξαιρετικός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ, πολύ προσιλωμένος στο στόχο του και στο θέατρο και γενικότερα στο επάγγελμά του. Δήλωσε λοιπόν ότι περνάει περίπου 11 ώρες τη μέρα στο θέατρο, μετά μένει ξύπνιος έως τις 2-3 το πρωί, καθώς όπως εξηγεί είναι δύσκολο να αποφορτιστεί. Επειδή ετοιμάζει λοιπόν μια παράσταση, για να μπορέσει να είναι συνεπής στο ρόλο του και αφοσιωμένος στο θεατρικό ρόλο και να διαβάσει και να τα δώσει όλα, γιατί υποδίεται έναν αληθινό χαρακτήρα, έναν άντρα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο, χρειάζεται 6 μέρες απομόνωση. Οπότε κλείνεται 6 μέρες το διαμέρισμά του, δεν κάνει τίποτα, δεν επικοινωνεί με κανέναν, δεν βγαίνει έξω στο χάος της Νέας Υόρκης, για να μπορέσει να αποδώσει στο ρόλο αλλά και να ηρεμήσει.

Να σας πω κάτι. Και από τον Adrian Brody και την απομόνωση, εγώ θα σας πάω σε πάρτι και θα σας πάω στο πάρτι στρατού, στο πάρκο, συγγνώμη, στρατού στο Γουδί, full circle, Σάββατο 27 Ιουνίου μετά τις 7 το απόγευμα ξεκινάει η μοναδική παρτάρα Kind Music, έρχονται En Me και Rampa, ο οποίος Rampa, παιδιά, βρέθηκε on stage με τον Drake και τα σπάσανε και έγινε χαμός, νομίζω βλέπετε τα βίντεο τι γίνεται, στα Dex ο Rampa. Στα φωνητικά, στο μικρόφωνο Drake. Καταπληκτική βραδιά, φοβερή παρτάρα. Έρχονται λοιπόν En Me και Rampa. Μαζί τους θα ακούσετε και Charmaine και Voodoo. Και φυσικά ο Music 892 θα σας στείλει εκεί. Join the circle, full circle και τους ευχαριστούμε. 6939-892-892 γράφετε τη φράση Kind Music και ονοματεπώνυμο. Και ετοιμαστείτε για σοβαρό πάρτι.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα. Είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Music 892.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
15: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
23: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες.
0: βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Previously.
24: Στα κουνάβια.
25: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, επιστρέφω στο παρεάκι και πάω σε δύο καταπληκτικές καλλιτέχνηδες, άκρως πετυχημένες. Taylor Swift και Beyoncé, παιδιά, μπαίνουν στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Μια πολύ μεγάλη και νέα κατάκτηση για τις δύο επιτυχημένες καλλιτέχνηδες. Το εμβληματικό άλμπουμ 1989 της Taylor Swift και το παγκόσμιο hit Single Ladies, το ξέρετε φαντάζομαι, της Beyoncé, συγκαταλέγονται στις 25 ηχογραφήσεις που επιλέχθηκαν για διατήρηση στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για το 2026. Με τους υπεύθυνους παιδιά της βιβλιοθήκης να χαρακτηρίζουν τις φετινές επιλογές ως ηχητικούς θησαυρούς άξιους διατήρησης για πάντα. Πόσο μεγάλη τιμή, πόσο σπουδαίο, έτσι, για τις δύο αυτές καλλιτέχνηδες. Πάμε τώρα να αφήσουμε τις καλλιτέχνηδες και να πάμε σε εσάς. Σε δώρο, παιδιά, δώρο, Παρασκευή, ένα ρολόι ούζου δίνουμε και σήμερα στους ακροατές μας ή τις ακροατριές μας. Γράφετε τη λέξη ούζου, όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 6939-892-892 και αν θέλετε να χαζέψετε και λίγο ρολογάκι, ούζου.gr στο site τους για να δείτε τι διεκδικείτε σήμερα.

Πίσω στην παρέα σας, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 Παρασκευάρα σήμερα. Και όπως σας έχουμε πει, παιδιά, σας έχουμε στα καλύτερα πάρτι, σας στέλνουμε στα καλύτερα events. Και μάλιστα ξεκινάνε και ωραία project εδώ, θα δείτε. Με ρωτάτε και για τα social media και για τα stories που ανεβάζουμε με τους Έλληνες DJs. Ξεκινάει ένα project το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να πραγματοποιήσω. Θέλω πάρα πολύ να τους γνωρίσουμε. Συνεντεύξεις από Έλληνες DJs και παραγωγούς, από τους κορυφαίους. Γιατί δεν έχουμε ακούσει ποτέ τις ιστορίες τους. Ποιοι είναι όλοι αυτοί λοιπόν που πάμε στα μαγαζιά ή στα φεστιβάλ και τους ακούμε? Ποια είναι η ιστορία τους και τι έχουν να μας πούνε? Και να σας πάω και σε ένα άλλο φεστιβάλ, ελληνικότατο, το Premier Music Festival, που θέλει την ψήφο σας, θέλει τη στήριξή σας. Πολύ ωραία κατάταξη, 42η θέση ως highest new entry, αλλά πρέπει να το ανεβάσουμε κι άλλο. Και πώς θα το ανεβάσουμε? Θα το ψηφίσουμε, παιδιά. voteforprimer.com. Ακολουθήστε, μπείτε λοιπόν, ακολουθήστε τα βήματα και έτσι θα μπείτε και στη μεγάλη κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Premier Music Festival 2026, που έρχεται και θα γίνει χαμός. Μπορείτε να ψηφίσετε και με άλλους τρόπους. Τη σελίδα θα τη βρείτε και στο site μας, music892.gr. Μπείτε, ψηφίστε, διεκδικήστε προσκλήσεις και κυρίως, παιδιά, βοηθήστε το φεστιβάλ μας να ανέβει κι άλλο κι άλλο κι άλλο ψηλά.

0: Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
9: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
19: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, καρφώνει, 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
20: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
21: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
22: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου φτιάξετε μία φορά.
28: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
27: Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέα.
28: Δεν μπορώ, πάει αυτόματα.
27: Πού
28: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνω.
27: Ρε!
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολουθήστε μας στο Music.

την παρέα μου έχω και την αγαπημένη Green. Το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, όπως σας λέω καθημερινά μέσα από τον αέρα μας, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ, παιδιά, και χωρίς συντηρητικά. Πόσο σημαντικό και πόσο υπέροχο και για την υγεία και για τη διατροφή μας. Γίνεται χαμός, η ελληνική Green Cola γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλά 14 χρόνια μετά η Green έχει εξελιχθεί και βγάζει συνολικά 14 αναψυκτικά. Μπορείτε να βρείτε και Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Passion Fruit και Green Bitter Orange Spritz. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο, δοκιμάστε το. Οπότε ξεκόλα, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες, και με αυτά συνεχίζω με τις μουσικάρες μας, Παρασκευάρα να παρτάρουμε.

Music 892 και αφού αυτή την περίοδο όλα γυρίζουν γύρω από το Φεστιβάλ Καρνών και τις ταινίες και τους ηθοποιούς, θα πάμε και στην Μάριον Κότιγιαρ, παιδιά, μια καταπληκτική ηθοποιό, η οποία εξήγησε γιατί επέλεξε να απομακρυνθεί από το Hollywood και να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της. Αυτή η απόφαση, λέει, δεν είναι τυχαία. Η βραβευμένη με ηθοποιός Όσκαρ επέστρεψε φέτος στο Φεστιβάλ Κανών με δύο ταινίες και μίλησε λοιπόν για τις, εντάξει, και για την περίοδο μετά τις μεγάλες διεθνείς παραγωγές, το Inception, The Dark Knight Rises, πάρα πολλές ταινίες τώρα, τι να λέμε, βραβευμένη, εξαιρετική. Όταν κάνω, λέει, μια ταινία, επιλέγω συνήθως πολύ βαθύς και έντονους χαρακτήρες και αυτό τη χαρακτηρίζει επίσης και γι' αυτό βραβεύεται. Ένα κομμάτι μου, λέει, φεύγει εκεί και αυτό δεν ταιριάζει πραγματικά με τη ζωή ενός παιδιού. Εξήγησε λοιπόν το λόγο που αποφάσισε να απομακρυνθεί, να αφιερωθεί στην οικογένειά της, να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, γιατί είχε τύψεις όταν άφηνε τα παιδιά της. Που πολύ λογικό, το ακούμε από πάρα πολλές μαμάδες αυτό να το λένε. Σκεφτόταν λοιπόν ότι αν κάνει μια μεγάλη παραγωγή, μια μεγάλη ταινία που πρέπει να εμβαθύνει στο ρόλο, ότι δεν θα είναι δίπλα στα παιδιά της και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί, επιλέγει μικρότερους ρόλους. Έλα όμως που τα παιδιά της τώρα μεγάλωσαν, είναι 15 ο γιος και 9 η κόρη, και την ενθαρρύνουν και τη σπρώχνουν να επιστρέψει σε μεγαλύτερους ρόλους, λέγοντάς της ότι εμείς, μαμά, σε στηρίζουμε και θέλουμε να σε ξαναδούμε εκεί, θέλουμε να σε ξαναδούμε να ακολουθείς το όνειρό σου. Πόσο ωραίο και πόσο γλυκό, και μας δηλώνει ότι θα επιστρέψει.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το ZAM Nights Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Music 892.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
14: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος.
9: Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Εδώ θα την τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
18: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου. Τιμωρία. Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
19: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
20: Δεν με χαίρεσαι το πρωί.
19: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
21: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
22: Ο πατέρας μου.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μικρή ανάσα από τις μουσικές μας. Είστε συντονισμένοι στο Music 892 και στην παρέα εννοείται έχουμε και την Nova. Η Nova λοιπόν που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς να περιμένετε να βγαίνετε στο μπαλκόνι για να τσεκάρετε αν σκάβει κάποιος για οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται με το Nova 5G Home, αφού αυτές τις ταχύτητες που σας ανέφερα έως 300 Mbps μπορείτε να τις βρείτε μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει και χάρτη ταχυτήτων, μπορείτε να δείτε όλα στο nova.gr. Και συνεχίζουμε, δεν κόβουμε καθόλου από τη μουσική μας.

Ήρθε η ώρα να πάμε και σε ένα ζωδιακό θέμα. Τι διαβάζω εδώ, παιδιά. Λέει ο θανατηφόρος, σε εισαγωγικά ζωδιακός συνδυασμός, είναι δύο ζώδια, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να μπλέκουν ερωτικά. Γιατί η έλξη, λέει, μεταξύ τους είναι εκρηκτική, αλλά η σχέση τους καταλήγει συχνά σε χάος, ένταση και ατελείωτα ψυχολογικά παιχνίδια. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Είναι ο Σκορπιός και η Δίδυμη. Τι μου λες? Αυτοί, λέει, δεν πρέπει με τίποτα να μπλέξουν μαζί. Η έλξη είναι μαγνητική, μυστηριώδης ο ένας παθιασμένος Σκορπιός, γοητεύεται από την εξυπνάδα, το χιούμορ και την αέρινη προσωπικότητα των διδύμων. Τα πράγματα ξεκινάνε πάρα πολύ καλά, σου λέει τώρα. Ζούνε κάτι συναρπαστικό, κάτι ωραίο, κάτι καταπληκτικό. Πολύ γρήγορα όμως, λέει, μετατρέπεται σε πηγή σύγκρουσης. Γιατί ο Σκορπιός θέλει συναισθηματική σύνδεση, σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Θέλει να νιώθει ασφάλεια και να έχει ουσιαστικό έλεγχο. Αλλά ο δίδυμος, παιδιά, δεν τα θέλει αυτά. Λειτουργεί πιο ελεύθερα, αλλάζει εύκολα διάθεση, βαριέται τη ρουτίνα και δυσκολεύεται συναισθηματικά να αντέξει τον Σκορπιό. Οπότε εκεί γίνεται μία έκρηξη, σου λέει. Για σκέψου όμως ένας άνθρωπος να είναι δίδυμος με Σκορπιό ή το αντίθετο.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
20: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
21: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
21: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
22: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
25: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
26: Τελούλου.
27: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
28: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
27: ναι,
28: θα μπω στις συνομιλίες.
27: Ναι, δεν είναι αυτό προφανώς.
28: Όχι.
27: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας,
28: είτε είσαι γυναίκα. Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας ψάχνουμε.
27: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
28: κατηναριό.
27: Να σου πω κάτι.
28: Ποια είπε κατίνα, ρε, μη σε πιάσω το λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
29: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
28: Φίλε, με ξεβριάζει.
27: Πες την αναφορά.
28: Δεν θέλω να πω τίποτα.
27: Πες την αναφορά.
28: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
31: Στο Music 892.
32: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music
33: 892. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
34: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

Μια ψυχή εδώ συμφωνεί με το εκρηκτικό αυτό, με τον εκρηκτικό συνδυασμό Δίδυμος και Σκορπιός. Παιδιά, εγώ δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα. Σας τα μεταφέρω, αυτά λένε οι ειδικοί. Εγώ να σας πω έναν οροσκόπο Σκορπιό έχω. Με Δίδυμος ταιριάζω γιατί δεν ταιριάζω, αλλά κάποια έκρηξη δεν έχω βρει, η αλήθεια είναι ακόμα. Θα σας πάω σε κάτι άλλο πιο χρήσιμο και πιο ωραίο και δροσιστικό που έρχεται και Σαββατοκύριακο και μπορείτε να πάτε να γεμίσετε και τα ψυγεία σας με την αγαπημένη Green. Η Green δεν είναι μόνο Green Cola. Έχει πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, έχει mocktails, παιδιά, πολλούς κωδικούς για mocktails, σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζετε. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Και σε όλα τα προϊόντα της έτσι έχει 14 προϊόντα γεμάτα γεύση και χωρίς περίτα. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green λοιπόν με αλήθειες και φυσαλίδες και συνεχίζω με μουσικάρες. Σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε σε λίγο και την εκπομπή μας.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ετοιμαστείτε για ξεκούραση Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ο καιρός δεν θα είναι αυτός που περιμένουμε. Αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να ράξετε στο καναπέ σας. Και αν έχετε Nova 5G Home Internet, να απολαύσετε υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένεις το Internet να φορτώσει τη σειρά ή την ταινία που θέλεις να δεις. Και να ευχαριστήσω και την αγαπημένη μου Green που είναι στην παρέα καθημερινά και μας ενημερώνει για τα νέα της. Green Cola που εμφανίζεται και γίνεται viral, ταξιδεύει όλο τον κόσμο, αλλά 14 χρόνια μετά, παιδιά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Αγαπημένη Green που έχει και κωδικούς mocktails, έχει και Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα για όλα τα γούστα, για ό,τι αναζητάτε, και Green σόδα και Green tonic, ό,τι επιθυμείτε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Σας αφήνω με πολλή μουσική. Ακολουθεί Maggie Stats, Delulu και η αγαπημένη μου Ξένια Γκάλη για πολλή μουσική, έτσι αργά το βράδυ στη συχνότητα. Και ατελείωτο σαζάμ, όπως λέμε εμείς εδώ, η Music A. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Γλυκό φιλί. Καλό Σαββατοκύριακο, Music People. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
5: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: καλό.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
3: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
11: This is Maggie's Touch.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: This is Maggie's Touch.

0: Εδώ είμαι ρε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?

Big Love. Ξεκινάω με το κομμάτι που είναι αυτό που νιώθω για εσάς βασικά. Έτσι μου δίνετε η αφορμή, αν θέλετε, η ευκαιρία να κάνω και μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση, έτσι εδώ στον αέρα του Music 892. Καλησπέρα, Music People. Hello, Maggie Statchers. Τι κάνετε, αγαπημένα μου, πώς είστε? Μ' ακούτε λαχανιασμένη, ανεβαίνω σκαλιά στον πέμπτο όροφο για να φτάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μην καθυστερήσω και χάσουμε πολύτιμο χρόνο από την μουσικοψυχοθεραπεία μας. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, είμαι στο σπίτι αραχτουά, τέλειο αραχτή, από τις σπάνιες φορές που είμαι σπίτι πριν ξεκινήσω να έρθω για εκπομπή και λέω, πω ρε φίλε, έχω τόση πολλή ώρα, τέλεια, θα πάω να πάρω και καφέ και θα πάω πολύ νωρίτερα, πάω να δω και την Ευαγγελία. Και στη φάση που ξεκινάω μια μισή ώρα πριν για να έρθω, δεν βρίσκω τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Δηλαδή, κάθε φορά που το κάνω αυτό, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει, κάθε φορά που λέω πω έχω τόσο πολύ χρόνο και τι θα κάνω τόσο ελεύθερο χρόνο που έχω, πάντα μου συμβαίνει μια βλακεία, μια όμως τεράστια τέτοιου τύπου είδους βλακεία που δεν μπορεί να με αφήσει να φύγω από το σπίτι ή τελικά να φτάσω και πάλι στην ώρα μου. Θεωρώ ότι είναι κάτι, έχει να κάνει, κάποιος με έχει καταραστήσει εισαγωγικά να καθυστερώ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αλήθεια. Εντάξει, δεν με χαλάει πολύ αυτή η κατάρα το που τα λέμε. Άμα έχουμε γλιτώσει από άλλες κατάρες, τι είναι αυτή τώρα? Μια χαρά τα βγάζω πέρα με αυτή. Τι να κάνω? Το τι έκανα άνω κάτω όλο το σπίτι, παιδιά, για να βρω τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Να σκέφτομαι ότι κάτι έχουν κάνει τα γατιά μου. Λέω, μάλλον τα γατιά μου έχουν πάρει τα κλειδιά. Τα κλασικά αυτά που κάνουν τα γατιά. Δεν τα κατηγόρησα όμως, γιατί λέω αποκλείται, γιατί έχω βάλει άπειρα πράγματα πάνω στα κλειδιά, ούτως ώστε να μην είναι και τόσο εύκολο να παίξουν με τα κλειδιά ή να θέλουν να παίξουν με τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Μέσα στον πανικό μου συνειδητοποιώ ότι έχω δεύτερα κλειδιά. Λέω, έχω δεύτερα κλειδιά. Πού είναι τα δεύτερα κλειδιά του αυτοκίνητου? Ψάχνω λοιπόν πάλι πού είναι τα δεύτερα κλειδιά του αυτοκίνητου. Δεν θυμόμουν πού ήταν τα δεύτερα κλειδιά. Ίσως έχει να κάνει με το ότι αγχώνεσαι και ξεχνά τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Και να λέω, περνάει η ώρα. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Περνάει η ώρα, περνάει η ώρα. Να περνάει η ώρα, να ψάχνω εγώ, να περνάει η ώρα, να ψάχνω. Λέω, θα πάρω ταξί. Όχι, λέω, δεν γίνεται να μην βρω τα κλειδιά. Δύο κλειδιά και να μην τα βρω. Τελικά βρίσκω το πρώτο κλειδί. Αρχίζω και τα τάματα εκεί. Ο αγαπημένος μου, ο Άγιος Φανούριος. Ο Άγιος Φανούριος, παιδιά, κάνει πραγματικά θαύματα. Μην το κοροϊδεύετε. Πρέπει να πιστεύεις για να σου εμφανίσει κάτι. Δεν τον είχα, δεν ήθελα να τον κουράσω από την αρχή. Αποφάσισα όμως να βάλω τα μεγάλα μέσα και τελικά ζήτησα και τη δική του βοήθεια. Μόλις ρε φίλε ζητάω τη βοήθειά του, αμέσως μου έρχεται στο μυαλό που έχω βάλει τα κλειδιά χτες το βράδυ που γύρισα σπίτι. Και φυσικά ήταν εκεί. Τώρα πείτε μου, ο Άγιος Φανούριος δεν τα έκανε όλα? Και επίσης αναρωτιέμαι, γιατί δεν ζήτησα τη βοήθειά του νωρίτερα και άργησα την εκπομπή? Και όχι μόνο άργησα, αλλά και αγωνία, τι έχει συμβεί με τα κλειδιά. Μα να χάσω και να μην θυμόμουν που ήταν και τα δεύτερα. Εντάξει, δεν τα είχα χάσει αυτά, αλλά δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν υπήρχε, ήταν ένα σκοτάδι μέσα στο μυαλό μου. Είναι Παρασκευή, βαράμε σαν τρελή. Μόνο για διαφημίσεις, επιστρέφουμε πάρα πολύ δυνατά εδώ στο μέρο του Music 892. Έχει ξεκινήσει κυριολεκτικά η αντίστροφη μέτρηση για Adriatic. Πόσο χαίρομαι ρε παιδιά που έχουμε κατορθώσει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Music. Σίγουρα έχει βοηθήσει η εκπομπή. Και πάνω απ' όλα βέβαια εσείς. Γιατί μια εκπομπή μόνη της τι μπορεί να κάνει αν δεν υπάρχουν οι φανατικοί φίλοι αυτής της εκπομπής του Maggie Stats. Αυτοί που κυριολεκτικά κινούν τα πάντα. Και έχονται τέτοια μεγάλα ονόματα και τέτοια μεγάλα σχήματα πλέον στην Ελλάδα. Και όχι μόνο έρχονται, κάνουν θράψη και ξαναέρχονται. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάρα πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Music 892 με πάρα πολύ ωραίες μουσικές για την Παρασκευή και όπως πάντα βαράμε σαν τρελή.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τρεις εργένικες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης,
21: Ζήσης Ρούμπος,
23: Χάρης Χιώτης,
21: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
5: και η Ελένη Καρακάση.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
25: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
26: This is Maggie's Touch.

τελικά συνειδητοποιώ τα τελευταία χρόνια ότι όταν είμαι ειδικά στον αέρα μαζί σας, μου αρέσουν πάρα πολύ οι συνεφιασμένες μέρες. Νομίζω πως λειτουργούν σαν φυσικό φίλτρο που, αν θέλετε, ίσως βοηθάει και η μουσική πάρα πολύ. Που μας κάνει να στρέφουμε το βλέμμα προς τα μέσα. Είναι ιδανικές οι στιγμές με ωραίες μουσικές, γι' αυτό και έβαλα αυτό το τόσο εθέριο, πανέμορφο κομμάτι, για να συντροφέψει, αν θέλετε, για λίγο, έτσι μια ηρεμία, μια αυτοπαρατήρηση, γιατί όχι, εν ώψη Σαββατοκυριακού. Καθώς η αποσία, αν θέλετε, του έντονου φωτός, έχω την εντύπωση πως μας επιτρέπει να ακούσουμε τις σκέψεις και τις αληθινές μας ανάγκες μακριά, μου θέλεις, από εξωτερικούς έτσι περισπασμούς. Αντί λοιπόν, Κατερινιό μου, να εστιάζεις τη μελαγχολία του καιρού, μπορείς να δεις τη συννεφιά σου μια πολύτιμη ευκαιρία για αυτοπαρατήρηση και ηρεμία, τουλάχιστον όσο παίζει αυτό το κομμάτι, γιατί σε λίγο, όπως καταλαβαίνεις, θα βαρέσουμε και πάλι. Αλλά τι ωραία που ταιριάζει αυτή η μουσική με αυτόν τον καιρό. Κωστή, δώσε άδεια για λίγο στον εαυτό σου να επιβραδύνει τους ρυθμούς του. Στο επιτρέπει το Maggie Stats. Αξιοποίησε για λίγο το χρόνο που παίζει αυτό το κομμάτι και σκέψου όμορφα πράγματα.

Καλά, έχω διάφορα μηνύματα εδώ που μου λένε καλά, τώρα πρέπει να φτιάξεις φανερόπιτα. Αλέξανδρε, έχεις δίκιο όντως. Αν και κάθε φορά που του ζητάω να μου βρει κάτι του Αγίου Φανουρίου, δεν του τάζω φανερόπιτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πόσα τα αγαπάει. Θα είχε βαρεθεί να με βλέπει με μία φανερόπιτα. Το ότι έχεις ελεύθερο χρόνο το θεωρώ κατόρθωμα. Άσε κι εγώ, Αλέξανδρε, με μάτιαξα όμως. Και είχα ελεύθερο χρόνο γιατί δεν πήγα γυμναστήριο. Πάντα πάω πριν την εκπομπή, αλλά σήμερα λέω όχι, δεν θα πας. Κάτσε λίγο έτσι, αφού γράψω σκέψου. Η Ειρήνη μου γράφει ότι η Μάγκη είσαι ο ιδανικός τρόπος για να μας ανεβάσει τη διάθεση και να αγκαλιάσουμε ό,τι κλίμα υπάρχει εκεί έξω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το εθέριο το θέλετε. Εννοείται θα σου στείλω, αγαπημένη μου. Μαρία μου, είναι τέλειο για ενδοσκόπηση.

απολαμβάνουμε μικρές καθημερινές όμορφες συνήθειες. Όπως να παίζει πάρα πολύ δυνατά το Maggie Stats. Ε, ναι, πάμε Χριστίνα, δώσε.

Έχει. Πνίγηκα. Έχει γίνει χαμούλης με αυτό το κομμάτι από χθες. Όχι από χθες. Λέω, κάνω λάθος. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Εχθές έγινε κυριολεκτικά. Έκανε τα πικ του της τρελής. Και αυτό, εντάξει, έρωτας. Είναι η τριπλέτα. Αν δεν την έχω στείλει ακόμα, στείλε γαλλικό και θα την έχεις. Η τριπλέτα της εβδομάδας.

Έρωτας και τα τρία, άμα τα θες, στείλε γαλλικό, στείλε Έρωτας. Είναι Παρασκευή, βαράμε στην Τριλή και θα μπορούσα βέβαια να μην παίξω. Δεν γίνεται το υπέροχο Χαμπίμπι βέβαια, που κάθε φορά που παίζει αφιερώνεται και σε πάρα πολλά Χαμπίμπι που έχουμε εκεί έξω. Εσύ σήμερα πού θα το αφιερώσεις? Είναι Παρασκευή, βαράμε σαν τρελή και αφιερώνουμε σαν τρελή στα χαμπίπι που θέλουμε. Έχεις χαμπίπι εσύ? Παναγιώτη μου αφιερωμένο. Μου λέει όταν φτιάξε μας τη διάθεση έτσι. Φυσικά εδώ είμαστε. Ωραίες μουσικές και καλύτερη παρέα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο πραγματικά. Κωστής αφιερώνει στην Αγγελική και στη Μάγκη. Ευχαριστούμε. Έλα.

Μαγκάρα μου χαίρε. Σπύρο Σαλαμίνα και σ' ακούμε σαν τρελή. Στείλε τριπλέτες με το Σίλα και τα δύο προηγούμενα. Πάμε δυνατά, χαμπίπι μα. Ακούμε καθημερινά το νου σου τα κλειδιά σου. Έχει δίκιο για να μην αργώ στην εκπομπή. Έχει απόλυτο δίκιο, Σπύρο μου. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι έχουμε πει θα το κάνουμε τριπλέτα με αυτό. Καλό.

I was not born. I was summoned from silence before the

πάντα όταν παίζει αυτή η περκοματάρα με ρωτά αν είναι διασκευή ή remix του Μισιλού. Μοιάζει πάρα πολύ έντονα, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι λίγο πιο sexy νομίζω. Το Μισιλού είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Σωστή η τοποθέτηση. Ναι, αυτό είναι πολύ σεξ. Το Μισιλού είναι πιο έτσι ατμοσφαιρικό, δυναμικό, άλλη αίσθηση, αλλά το ύφος πάρα πολύ έντονα μοιάζει. Μαγί μου, καλησπέρα. Το ακούω καιρό, αλλά πρώτη φορά σου στέλνω. Θέλω τα δύο τελευταία κομμάτια του για Χαμπίμπι και το επόμενο. Κάπως ανατολίτικο είναι, ναι, αυτό που μοιάζει με το Μισιλού. Ναι, ναι, μάνα, το στέλνω, το στέλνω. Ετοιμάζω τριπλέτα, ξέρετε. Τις τριπλέτες θέλω να σας πω ότι τις δοκιμάζουμε μαζί παρέα εδώ στο Maggie Stats καθημερινά και μετά ανεβαίνουν και στο Instagram, στα social μας. Επιτέλους βρέθηκε ένας σκοπός, ένας πάρα πολύ όμορφος σκοπός να ανεβάζουμε ένα πάρα πολύ όμορφο θεματικό post στα social μας. Που πραγματικά αγαπάμε τόσο πολύ, που έχει να κάνει με μουσική, τι άλλο βέβαια, και μουσική ειδικά που τις επιλέγετε εσείς, μαζί τις διαλέγουμε. Οπότε θέλω και τα σχόλιά σας κάτω από το post στις τριπλέτες μας, τις αγαπημένες. Μου δίνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αν το ξέρετε, τα σχόλιά σας για το αγαπημένο σας Maggie Stats, που η αλήθεια είναι πάντα γίνονται viral οι τριπλέτες, δεν έχω παράπονο. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.

Τι κομματάρα τρελή είναι αυτή, θέλω να βγω έξω το μάξι και να χορέψω. Ελένη μου, σε κάνω εικόνα. Θέλω story. Είναι τόσο έντονα αισθαντικές μουσικές, τόσο

Παιδιά, δεν μιλάω τόση ώρα γιατί φτιάχνω πενταπλέτες. Λοιπόν, τα φτιάξα όλα. Μέσα Χαμπίμπι, μέσα Enigma Sadness, καταπληκτικό remix. Μέσα Awakened, αυτό που σας αρέσει, σας υπνοτίζει. Τα έχει μέσα όλα. Πόσα είναι, 1, 2, 3, 4, 5. Αν τα θέλετε, στείλε πενταπλέτα και στη στέλνω. Άρε, ωραία περνάμε. Βασικά, δεν βαράμε, πετάμε. Από Γαλλία σε Ανατολή. Αεροπορικό ταξίδι είναι η μουσική σου. Μάγκης Airline. Τέλειο, ρε. Καλό. Από Γαλλία σε Ανατολή, καλά τα λες. Αεροπορικό ταξίδι είναι η μουσική. Μάγκης Airline. Με Maggie Stats ticket. Τι παίζουμε, την κομματάρα. Αφιερωμένο στον Νίκο που το ζήτησε. Flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye. You're the right. Would it not be madness to fight? We come one.

Παρασκευή και φέραμε σαν τρελή. Και αύριο Σάββατο, ο αγαπημένος μου Τζον Μάικρο, παιδιά, παίζει στα Παπάκια, στο Χολαργό. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο, εκτός από δημοφιλές, All Day Bistro Cafe Bar Restaurant, που βρίσκεται στην επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Αγαπώ πολύ, στέκει All Day, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά στέκια της περιοχής για κάθε ώρα της ημέρας, αλλά πραγματικά όμως έχει κλέψει πραγματικά τις, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Και εννοείται πως τον επισκέφτεται, το επισκέφτεται αυτό το μαγαζί κόσμος από παντού. Και δεν το λέω επειδή παίζω στην... Όχι, παίζω, επειδή παίζει ο φίλος μου, ο Τζον Μάικρο, το λέω επειδή πραγματικά το πιστεύω.

Γιατί στα παπάκια όλοι τα εμπιστρώ. Κάθε στιγμή της ημέρας έχει τη δική της ξεχωριστή ενέργεια. Ένας χώρος γεμάτος ζωή, χαμόγελα. Ένα στέκι που αγαπούν καλλιτέχνες και άνθρωποι με διάθεση για όμορφες στιγμές. Καλά, και ποιους δεν έχω δει στη σκηνή των παπακιών. Έχουν περάσει μεγάλοι καλλιτέχνες. Ο φίλος μου Πασχάλης, άλλη φίλη Ελένη Δήμου, ο φίλος ο Μπάμπης ο Στόκας, η Ρο. Το Σάββατο, ο Τζον Μάικρο υπογράφει τα ντεξ. Και πραγματικά οι βραδιές όταν παίζει ο Γιάννης είναι μαγικές. Με 80s, 90s, καινούρια, ξένο, ελληνικό. Πραγματικά νιώθει, αισθάνεται τον παλμό ο Γιάννης και παίζει μουσικάρες. Οπότε σας το προτείνω αύριο ανεπιφύλακτα, έτσι, για χαλαρό φαγητό και μετά, όχι χαλαρό, τρελό χορό. Πάμε παπάκι αύριο.

Στις 29 του μηνός μου γράφει ο Τζον ότι παίζει και ο Θάνος ο Καλλύρης, άλλος αγαπημένος φίλος. Και Παρασκευές και Σάββατα DJ, έτσι, σωστά. Αγαπάμε Θάνο Καλλύρη, καλά Θάνος. Πολύ αγαπημένος.

0: Μέσα τώρα πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στον Music 89.2 σε πολύ λίγο. Με το κουνήσει κανείς. Έφτασα.
1: Ο Music 89.2 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KN Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
3: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
9: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
10: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
11: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
10: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
12: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: This is Maggie's Touch.

0: Παιδιά, αύριο 23 Μαΐου, Iron Maiden και Adriatic βέβαια. Η 4-3 και η Charlie X παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρειας, που φυσικά ο Music 892 είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει μοιράσει προσκλήσεις στους αγαπημένους του φίλους. Πάμε να ζήσουμε άλλη μια μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 και το Monkey Stats ξέρει να σου προσφέρει. Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου. Adriatic, έξ τον Adriatic. Θα γίνει χαμός.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το έξ τον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
20: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
25: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
26: Hertz Leasing.
25: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
26: Hertz Leasing.
25: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
26: Hertz Leasing.
25: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
27: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
28: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
29: This is Maggie's Touch.
30: Sento-me no amarelo. Estou chorando em hipérboles. Estou perdido na varanda de Mercúrio, sem asas para perseguir o meu eco. Estou no espaço cósmico, na plasma oleosa do universo que se agiganta e me engole. Estou a bilhões de anos-luz distante de mim mesmo. Gentes de cera lustrosa arrastam seus corpos em direção a...
0: Iron Maiden, ξανά στην Ελλάδα.
30: Suco de clorofila borbulha em espumas verdosas em canecos de...
0: Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής μου εκπομπής. Αλλά... Το 1988, παιδιά, είχα πάρει συνέντευξη στους Iron Maiden. Στα πλαίσια του Mega Top, τι ωραία συνέντευξη, τι ωραία που είχαμε περάσει. Απίθανη. Ήταν η ιστορική πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα. Τότε είχε τη συναυλία του στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πόσο γρήγορα περνάει καιρός, ε. Ψάχνω να βρω φωτογραφίες, ρε φίλε. Θα πάρω το πολυχρονίο μου, πως έχει τίποτα. Είναι δυνατόν να χάνεις τέτοια αρχεία, ρε φίλε? Δηλαδή, είμαι απαράδεκτη.

Μάλιστα, θυμάμαι ότι τότε η συγκεκριμένη επίσκεψη στο συγκροτήματος είχε μείνει θηλυκή όχι μόνο για το εκρηκτικό live μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς, αλλά και για το γεγονός ότι τα μέλη των Iron Maiden είχαν διασκεδάσει ελληνικό νυχτερινό κέντρο εκείνης εποχής. Άρε, φίλε. Να μην έχω τις φωτογραφίες. Είχανε πάει τα παιδιά, είχαμε πάει και είχαμε δει Μανώλη Αγγελόπουλο. Φίλε, τι ιστορίες είναι αυτές. Iron Maiden, φωτογραφικό υλικό με Μανώλη Αγγελόπουλο στα μπουζούκια, εντάξει. Και δεν τα έχω, δεν τα βρίσκω.

Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, στη φροντίδα για τη μοναδική θέα. Στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήσετε ένα τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απόλαυσε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Έχω πάει και είναι μαγικά. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Paros Palace Suites. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr, όπως ακριβώς το ακούτε. Parospalace.gr. Ρίξτε μια ματιά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε ότι θα είναι μια αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού και μια υπέροχη εμπειρία.

πρέπει να. Τι έχω πάθει και πριν εγώ σήμερα. Πρέπει να φύγω. Και λέω να αποχαιρετήσω σήμερα και να υποδεχτώ την αστεροπηχανιά με υπέροχο λαχούρι φόρεμα. Ταιριάζει με το ethnic στοιχείο, γι' αυτό σου αφιερώνω το απόλυτο Arabic House που έρχεται μέσα στο όριο.

από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει. Έχω να στείλω μερικές πενταπλέτες. Αν δεν την έχω στείλει ακόμα, στείλε πενταπλέτα και σου έφτασε. Μέχρι να παραδώσω εδώ το iPad στα παιδιά. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακό σας. Όσοι πάτε Adriatic θα περάσετε μαγικά. Όσοι πάτε Iron Maiden επίσης, μην ανησυχείτε για τον καιρό. Ούτως ή άλλως καλοκαιρινή θα είναι η βροχούλα αν ρίξει, που δεν θα ρίξει. Πάρτε εκεί ένα μπουφανάκι, ένα διάβροχο μαζί, μια χαρά, να είμαστε σίγουροι. Αμέσως τώρα έρχονται οι Τελούλου, οι αγαπημένοι Ευθύμης Κάλφας και Στερόπιχα είναι μέχρι τις 9. Θα έχετε ένα υπέροχο για βασίλεμα. Σας το θυμίζω εγώ, μην το ξεχνάτε. Εχθές, ας πούμε, ήταν συννεφιά και καθώς κατεβαίνω παραλία, μετά γίνανε όλα τόσο μα τόσο υπέροχα. Και ηλιοβασίλεμα και ζέστη και τέλεια ήταν όλα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Τη Δευτέρα εδώ. Φιλιά πολλά πολλά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Jumbo.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
14: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
18: Οπα, οπα, οπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
19: Στο Music 892.
18: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
20: Ξεκινάμε οι Ντελούλου.
18: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
21: Και τον Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
18: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
22: Πάτα το και είναι Παρασκευή. Έλα, έλα, έλα και ξεκινάμε.
23: Δώσ' το.
22: Παρασκευή,

0: Γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου. Καλωσορίσατε 9 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Επιτέλους έβαλε ο Θεός το χέρι του και έφερε αυτή την Άγια Μέρα. Έφερε την Παρασκευή. 5 στα 5 σερί. Τη βγάλαμε την εβδομάδα ξανά.
1: Ξαράχη, πραγματικά τα καταφέραμε. Επιβιώσαμε δύσκολη αυτή η εβδομάδα.
0: Μας χάλασαν ένα τριήμερο κάποιοι συνάδελφοι. Μας το χάλασαν. Φοβήθηκαν τη βροχή και δεν βρέχει. Φοβήθηκαν.
1: Τι,
0: θα τους πάρει και θα τους σηκώσει τώρα. Ή να μην τους πάρει και τους σηκώσει. Ας μην πω. Έχασα την ίδρα και τα αυτά που έκλεισα με το που έμαθα ότι έχουμε. Δεν θα έχουμε εκπομπή την Παρασκευή και μετά μου το πήραν πίσω. Την έχασα την ίδρα.
1: Τα φιλιά μας στο Δημήτρη Πουπουλίνη που πηγαίνει προς Καλαμάτα με τη μαμά του, την κυρία Στέλλα. Σας αγαπάμε πολύ, δεν τα εννοεί.
0: Ένα μαύρο σύννεφο που πάει ο Δημήτρης ο Πουπουλίνης να τον ακολουθεί. Για όλες τις ημέρες του καλοκαιριού γίνεται.
1: Όχι ρε, γιατί κατρακιάσαι έτσι.
0: Για όλες,
1: όπου
0: γιατί
1: είναι, ο Δημήτρης θέει που δεν έβρεξε τελικά, μωρέ.
0: Εγώ ξέρω ότι έχασα την ίδρα. Κάποιος πρέπει να το πληρώσει.
1: Να το πληρώσει αυτό. Πολύ καλή ευκαιρία. Όπου πουλίνεις. Ναι, το
0: είχα
1: ακούω.
0: Είχα κλείσει και τα ξενοδοχεία μου, είχα κλείσει και τα μεταφορικά μου.
1: Όλα τα έχεις κλείσει.
0: Τι, αφού είπαμε ότι Παρασκευή, γεια σας. Αντίο τριήμερο. Και ξαφνικά θα βρέξει. Πάρ' τη βροχή. Πού βρέχει, ρε.
1: Τίποτα, ψυχάλα.
0: Είδατε
1: σήμερα
0: βροχή εκεί έξω.
1: Ούτε ψυχάλα δεν έπεσε σήμερα. Στάθηκες άτυχος.
0: Αυτό
1: να
0: λέω.
1: Να σου πω.
0: Για να σταθούν και οι υπόλοιποι άτυχοι. Να μοιραστεί ατυχία. Να μην είναι μόνο σε έναν άνθρωπο.
1: Ναι,
0: να πάει παντού.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Να πάει σε όλους.
1: Ακούγεσαι πονεμένος. Έχασες και λεφτά.
0: Έχασα και λεφτά. Προφανώς δεν έχει.
1: Επιστροφή.
0: Δεν είχε. Δεν μπήκα στη δικασία. Όχι, ήταν χωρίς επιστροφή. Τώρα τι να κάνω. Να κλαίγομαι και να λέω αφήστε τα. Οι συνάδελφοί μου είναι.
1: Αφερέγγι.
0: Τι να πω τώρα.
1: Βαριές κουβέντες, βαριές.
0: Δεν θα με καταλάβαιναν.
1: Τους αγαπάμε.
0: Δεν θα με καταλάβαιναν.
1: Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Αγάπη μόνο, είμαστε Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 9 και σήμερα να κάνουμε χαμό. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί έξω δεν έχει κίνηση. Διότι όλοι βλέπουν το ματς. Και
1: ναι,
0: οι πόλοι, όσοι δεν βλέπουν το μάτσα από
1: είναι
0: την τηλεόραση, βρίσκονται εκεί πέρα. Είναι στο ΆΚΑ. Έκανα το λάθος το μεσημέρι να μετακινηθώ σε εκείνη την περιοχή.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήθελα να πάω στο εμπορικό, να πάρω το δώρο σου. Και ταυτόχρονα λέω τι να κάνω, είναι εκεί κοντά το μαγαζί. Λοιπόν, τόσες αστυνομικές δυνάμεις. Έχω να δω, δεν ξέρω.
1: Ούτε από πόλεμο.
0: Πραγματικά, γινόταν χαμός. Κόσμος να πηγαίνει με τα πόδια. Λεωφορεία. Πέτυχα πάνω ακριβώς την ώρα της μετακίνησης.
1: Α, τις ομάδες που κατέβαιναν.
0: Τις ομάδες που ανέβαιναν. Όλο το.
1: Όλο τον Ολυμπιακό.
0: Όλη
1: λογικά
0: τη φάση, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή το match είναι live. 8-0 βλέπω. Υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η Έρη εδώ πέρα το φυσάκι δεν κρυώνει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Πέφτουν mood.
1: Αλλά εντάξει, ναι.
0: Είναι το Final Four. Το ξέρετε, σήμερα μεγάλη μέρα και την Κυριακή ακόμα μεγαλύτερη. Καλή επιτυχία καλή επιτυχία τώρα, εγώ θα το πω.
1: Όχι, καλά.
0: Καλή
1: κάνεις,
0: επιτυχία στην πόμαστε ελληνική ομάδα. Είμαστε Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε Ελλάδα. Είμαστε Φυσικά. Ελλάδα. Με ποιο θα ξεκινήσουμε, τι θα βάλουμε. Τι θέλετε.
1: Τι δεν θα βάλουμε τον Ιταλό σήμερα, μας τον έχει κοτσάρει μια εβδομάδα σερί. Θα μου κακοφανεί σήμερα.
0: Δεν το είπα εγώ, δεν το ζήτησα.
1: Θα
0: εγώ,
1: μου κακοφανεί.
0: Θα το βάλετε
1: Δευτέρα,
0: εσύ.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τον ακούμε 2-3 φορές την ημέρα. Σήμερα θα μας λείψει από την εκπομπή.
0: Αφού επιμένετε και θέλετε Ιταλό, μπορείτε να πάρετε Ιταλό.
1: Από
0: Δευτέρα,
1: μην τον ξανακούσω.
0: Μπορούμε να κάνουμε και ένα Ιταλικό πάρτι και να γίνει χαμός, αλλά εντάξει.
1: Ξανοίγεσαι.
0: Για να ακούσω. Νάτος. Αμέσως ηρεμώ, αμέσως ηρεμώ.
1: Όλα καλύτερα.
0: Καλησπέρα.

0: πολύ σοβαρή ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις πάρα πολύ ειλικρινά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αγχώνομαι.
0: Βλέπεις ποιος παρακολουθεί τα story σου? Μπαίνεις να σκρολάρεις?
1: Ναι, αρκετές φορές το κάνω. Μπαίνεις. Η αλήθεια είναι. Μπαίνω λίγο να φασολογήσω. Γιατί?
0: Γιατί σήμερα είχα αυτή τη συζήτηση με τους φίλους μου που κάθονται και βλέπουν και λέω, συγγνώμη, είναι δυνατόν, έχετε τόσο ελεύθερο χρόνο να μπείτε και να ψάχνετε ποιος ή ποια είδε τα story σας? Και λέει, λένε ναι, προφανώς, γιατί υποτίθεται ότι το story το κάνεις για να το δει συνήθως κάποιος ή τέλος πάντων για να προκαλέσεις μια συζήτηση, ένα μήνυμα να έρθει, ένα ενδιαφέρον. Καλά, λέω, που κάθεστε και ψάχνετε ένα-ένα τα ονόματα και βλέπεις ποιοι βλέπουν, ποιοι πάτησαν καρδιά. Και μου είπανε, πέσω στο ραδιόφωνο να δεις ότι το κάνει όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ρε, όταν σε ενδιαφέρει κάποιος, δεν μπαίνεις να τσεκάρεις αν έχει δει αυτό το story. Γιατί το έχεις κάνει με λίγο ένα σκοπό. Έχεις βγει καλός,
0: ναι,
1: καλή.
0: Ναι, φίλε, αν ήξερα ότι μου το βγάζει πάνω-πάνω, να το έκανα. Πού ξέρω εγώ που
1: εντάξει,
0: θα το εμφανίσει.
1: Κάθεσαι
0: βάλει και σκρολάρεις, δηλαδή, και πόσο γρήγορα μπορείς να δεις αν το είδε?
1: Επειδή τον ακολουθείς, την ακολουθείς, βλέπεις τη φωτογραφία, δεν θα είναι και στον απόπατο. Οπότε κάποια στιγμή το πετύχεις μπροστά σου.
0: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό? Άντε πες αυτό, το κάνω γαργάρα.
1: Ναι.
0: Άντε πες ότι, OK, θες να δεις άμα το είδε ο κατανόμαστος στο story.
1: Ναι.
0: Πες ότι το είδε και δεν έχεις καμία αντίδραση.
1: Ωραία.
0: Αλλά το είδε το story.
1: Ωραία.
0: Στο παρασύνθημα.
1: Τίποτα.
0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Συγχαρητήρια, Βλήτο, που δεν αντέδρασες τίποτα ενώ έχω βάλει κοντζάμ φωτογραφία για σένα. Έτσι είσαι, θα δεις, θα κάνω στο επόμενο.
0: Συνεχίζει δηλαδή ο παραλογισμός και το βρισίδι.
1: Εντάξει,
0: το
1: τώρα δεν είναι πάντοτε το ίδιο.
0: Ναι,
1: ενώ
0: δεν κάνεις κάτι δηλαδή.
1: Όχι, τι θα
0: θέλω
1: κάνω?
0: Να πω ότι, ρε παιδί,
1: είδες
0: μου,
1: απλά ότι το είδε.
0: Άρα νευριάζεις πιο πολύ, άρα κάνεις κάτι, ψάχνεις δηλαδή τα story να δεις αν το είδε αυτός που αν το έβλεπε αν το έβλεπε και απαντούσε,
1: ναι,
0: θα το ήξερες.
1: Ναι.
0: Οπότε για να μην πάρεις κάποια απάντηση, πάει να πει α, ότι δεν το έχει δει, β, το είδε
1: και δεν,
0: δεν απάντησε. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, δεν το είχε δει, περιμένεις και έχεις ελπίδες μέχρι να περάσει το 24ωρο να το δει. Β, μπήκε, το είδε και δεν σου απάντησε.
1: Ναι.
0: Σε πιάνουν τα νεύρα σου.
1: Εντάξει, καμιά φορά λες, ο κέρε, παιδί, μπορεί να ήταν απασχολημένος. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει αυτό που ανέβασα. Α, ανέβασα.
0: Α, το δικαιολογείται κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι, π.χ.
0: Τρέλα.
1: Ανέβασα τις προάλλες μια σκάλα και από κάτω είχε ένα κουτί και έλεγε έφραυστον. Και είχα γράψει, όταν προσπαθείς να του περάσει διακριτικά το μήνυμα. Μπήκα, είδα. Το είδε, το είδε. Άρα το μήνυμα του πέρασε.
0: Ότι, ας πούμε, εσύ πιστεύεις ότι αυτό που είδε κατάλαβε και το μήνυμα?
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το μήνυμα? Γιατί εγώ, έτσι όπως μου το λες, δεν το κατάλαβα.
1: Βλέπεις ένα κουτί που λέει έφθραυστον και γράφω στη λεζάντα όταν προσπαθείς να του περάσεις διακριτικά ένα μήνυμα.
0: Ότι είσαι έφθραυστη.
1: Ενέρεση, Ευθύμη. Α, δεν του άρεσε το μήνυμα.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να στείλω εγώ. Εσύ, ναι, τα δικά σου μηνύματα.
0: Ναι, ναι,
1: στείλε,
0: αγάπη
1: ότι
0: μου,
1: είσαι κάτι άλλο.
0: Τι σημαίνει ότι είσαι έφθραυστη, ότι σπάσε εύκολα?
1: Έχει το νου σου, ρε παιδί μου. Don't play with me.
0: Α, μη παίζεις με μένα, είμαι εύθραυστη.
1: Γεια σας.
0: Οκ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ρε παιδί μου, να το πεις αυτό.
1: Θα του στείλω μήνυμα, να του πω πρόσχε, μην παίζεις μαζί μου.
0: Όχι.
1: Ήθελα να το περάσω διακριτικά.
0: Μπορείς,
1: σε
0: ρε,
1: αυτή την περίπτωση, τι να κάνουμε.
0: Αυτό είναι το διακριτικό, ένα κουτί,
1: ναι,
0: που γράφει εύθραυστο είναι το διακριτικό. Το αδιάκριτο ποιο θα ήταν, το ρόπαλο στο κεφάλι να τον βαρέσει το τέτοιο? Τέλος πάντων, οκ, okay, συνεχίζει να μου φαίνεται περίεργο.
1: Εσύ όταν ανεβάζεις story και σε ενδιαφέρει ένας άνθρωπος, τι κάνεις?
0: Δεν ψάχνω, παιδιά, αλήθεια σας, δεν το παίζω τώρα απλά. Δεν ψάχνω, δεν μπορώ να ψάξω. Δηλαδή πόσες ώρες, ωραία, κάτσε να μπω, να μπω δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Τώρα εδώ πέρα, πες ότι θέλω να βρω αν είδες εσύ το story μου,
1: ναι,
0: το πρωινό. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνω εδώ πέρα scroll, περνάνε οι καρδιές.
1: Περνάνε
0: τις
1: καρδιές
0: αυτά.
1: Γιατί δεν σου έκανε καρδιά.
0: Ναι, δεν σε βλέπω και σκρολάρω.
1: Ωραία, κάποια στιγμή αν πετύχεις μπροστά σου.
0: Πού θα σε πετύχω?
1: Μα αν σε ενδιαφέρουν, εσύ, Ευθύμη, θα κάτσεις να ψάξεις. Δεν σου λέω να το κάνεις κάθε μέρα για ανθρώπους που δεν σε ενδιαφέρουν. Δεν σου λέω να θυμηθείς ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είδαν το story σου. Σε νοιάζει ένας άνθρωπος. Άμα σε νοιάζει, θα κάτσεις να τον ψάξεις. Δεν είναι τι δουλειά έχω να κάνω και σήμερα.
0: Ναι, θα κάτσεις να τον ψάξεις. Εμένα η απορία μου είναι πώς τον βρίσκεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ. Δεν είναι ότι γράφεις στο search το όνομά του.
1: Κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί αυτό το feature
0: κάνεις,
1: και πόσο
0: πούμε
1: είχα χαρεί, μετά έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ωραίο αυτό το feature. Για δύο μέρες είχε κρατήσει.
0: Το feature.
1: Γιατί δεν το ξαναφέρνουμε πίσω αυτό το feature?
0: Φέρτε το feature εδώ πέρα πίσω να ηρεμήσουμε και να κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε παλιό τραγουδάκι. Ποιο θέλεις να βάλουμε? Ξέρεις τι θα ήθελα? Βάλε μια Adele. Τάχα τι. Βάλε ένα Rolling in the Deep έτσι τώρα λίγο να πάμε. Και εσείς που είστε εκεί έξω, στο 6939 892 892, παρακαλούμε πάρα

0: συζητάμε για το πώς διαχειριζόμαστε τα social media όταν θέλουμε ένα γκομενάκι να το δει, αλλά και δεν κάνουμε και τίποτα. Μιλώντας βασικά για τα stories που κάποιοι ανεβάζουν για να το δει κάποιος και μετά ψάχνουν να βρούνε αν το είδε. Αλλά μένει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή, δεν πηγαίνουμε στο παρασύνθημα. Και όλη αυτή η διαδικασία μου θυμίζει εμένα τις αναπάντητες που κάναμε με απόκρυψη. Το θυμάστε?
1: Τις αναπάντητες με απόκρυψη. Δεν είχες κανένα στοιχείο. Που κάναμε. Ενώ στο story έχεις.
0: Που τι στοιχείο έχεις, ότι το είδε.
1: Ναι.
0: Έχει και την αναπάντητη με απόκρυψη, έχει ότι έγινε αναπάντητη. Χτύπησε το κινητό.
1: Δεν ήξερες από ποιον είναι η αναπάντητη όμως. Ήταν με απόκρυψη.
0: Αυτό σου λέω, από την πλευρά αυτού που κάνει αναφέρομαι.
1: Okay.
0: Αναφέρομαι από εσύ που κάνεις την αναπάντητη με απόκρυψη, που δεν είχε τίποτα. Έκανες μια αναπάντητη και χαιρόσουνα. Είναι ακριβώς το ίδιο λέω με το story που ο άλλος το είδε, δεν απάντησε και μένουμε εκεί.
1: Εντάξει, αν είναι λίγο έξυπνη η άλλη πλευρά, μπορεί κάτι να πιάσει τον αέρα. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια, με το εύθραυστον είναι τσεκαρισμένο ότι είναι και πανέξυπνος ο τρόπος και πανέξυπνη η άλλη πλευρά που
1: τι
0: το κατάλαβε.
1: Τι να κάνω, ρε Φίμη μου, να πάω με πανό κάτω από το σπίτι του, τι να κάνω, να πάρω ντουντούκα και να κυκλοφορώ στους δρόμους σαν τον Αντρέα το καλό παιδί.
0: Ξέρουμε που μένει.
1: Ναι.
0: Άμα ξέρουμε και που μένει, εντάξει. Okay.
1: Τι,
0: μπορούμε να πάμε από κάτω. Άμα ξέρουμε διεύθυνση και πού μένει, δώστε μου, θα το κανονίσω εγώ.
1: Πολύ ωραία. Διακριτικά.
0: Διακριτικά και διάκριτα, όπως θέλεις. Εγώ δεν προλαβαίνω να τα δω καν, μας γράφει η Μαριάννα, και μάλιστα ξεχνάω και ό,τι ανεβάζω 5 λεπτά μετά. Αφήστε, παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ ένας άλλος φίλος εδώ λέει: όλες οι παντρεμένες ανεβάζουν story με τον άντρα τους για να ζηλέψει και ο γκόμενος και όλοι ελεύθεροι για να το δει το κράς τους. Αθώο μου παιδί.
1: Εσένα λέει αυτό, παιδί.
0: Τι είμαι αθώο, παιδί.
1: Ναι, δεν τα έχεις σκεφτεί καλά, δεν τα έχεις υπολογίσει, σου λένε.
0: Ναι, ρε γαμώ.
1: Καλά, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό με τους παντρεμένους και τους ελεύθερους, αλλά παίζει ένα παιχνιδάκι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Μερικές φορές, βέβαια, τα βάζουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, εγώ που ανεβάζω καμιά φορά κάτι θάλασσες και κάτι quotes, δεν στοχεύουν και πουθενά. Δεν είναι και όλα τα πράγματα που ανεβάζουμε για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάποια είναι γιατί απλώς μας άρεσαν.
0: Σωστό, ναι, εντάξει, εννοείται προφανώς ότι δεν είναι όλα εκεί, αλλά αυτό, ας πούμε, τη θάλασσα που ανέβασες,
1: ναι.
0: Μπήκες να δεις ποιος τα είδε?
1: Όχι.
0: Να σκρολάρεις?
1: Όχι.
0: Δεν μπήκες να δεις? Okay.
1: Γιατί στη θάλασσα δεν είχα κάποιο σκοπό.
0: Δεν ήταν επί τούτου.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν επί τούτου, κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και Βένετα Κουτσίνε. Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, παιδιά, αυτό είναι ο προορισμός. Βένετα Κουτσίνε, το πρώτο σε πολύ σε εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Βένετα Κουτσίνε, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις του σε Γλυφάδα Άλυμο Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Είναι εκπληκτικά, είναι φανταστικά. Δημιουργούν το χώρο που ζούμε, μαγειρεύουμε και, μοιραζόμαστε στιγμές και κάνουμε και story. Για να μπαίνουμε μετά να βλέπουμε άμα το είδε εκείνος που θέλουμε. Βένετα Κουτσίνε, μη φύγετε, μη πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου, Kaine Music 27 Ιουνίου, RG και Arbat 3 Ιουλίου, Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Να δω

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Γεια σας και χαρά σας, 39 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα στην Χριστίνα, καλησπέρα στη Φωτεινή, καλησπέρα στον Γιώργο, τον Σπύρο. Εδώ είναι ο Δημήτρης, εδώ είναι και ο Στέφανος. Είναι εσείς και εμείς που αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε έτσι φανατικά τον αγώνα.
1: Και αυτό εμείς όχι όλοι, η Έρη ρίχνει και κανένα βλέφαρο στα break.
0: Γι' αυτό δεν ανέφερα όνομα Έρη, γι' αυτό δεν την συμπεριέλαβα στις χαιρετούρες. 32-17 αυτή τη στιγμή, μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι σταθερό, ερυθρόλευκο Έρη προβάδισμα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το διαχειριστείς έτσι. Στο σύν 6 ο Ολυμπιακός από το πρώτο δεκάλεπτο και ο Ντόρσεϊ είναι ο πρώτος σκόρερ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και βλέπουμε, με 11 πόντους.
1: Μπροστά. Τι σου κάνουν 11 πόντους.
0: Έτσι, βέβαια. Και κάνει χαμό. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε, ήρθε η ώρα, πιστεύετε?
1: Φυσικά, και θεωρώ ότι είναι πανέτοιμος και ο κόσμος που μας ακούει, αυτοί ένα-δύο άνθρωποι που είπες και εσύ, να στείλουν τα μηνύματά τους στο Viber μας, στο 693-989-2892, για να διεκδικήσουν δωράρα, γευματάρα από Godzilla, με φτερούγες κοτόπουλο, chicken mix για δύο άτομα είναι το γεύμα, έτσι. Golden Bites, πατάτες αναψυκτικά, ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Θα τους βρείτε Μαρούση, Γεωργία Κουτζία 2, και έχει και νέο κατάστημα στο Κερατσίνη, Θεογράφου 54, στην πλατεία Λαού.
0: Λοιπόν, Σινές Φινάκη, σας περιγράφουμε μια ταινιάρα blockbuster με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο που μόνο οι Ντελούλου θα μπορούσαν να περιγράψουν τη συγκεκριμένη ταινία. Πρέπει να τη βρείτε, να την ανακαλύψετε την ταινία αυτή, και φυσικά πολύ εύκολα κερδίζετε. Χθες την πήρανε, το βρήκανε.
1: Χθες το βρήκανε, yes. Δόξα τω Θεώ, γιατί προχθές τίποτα.
0: Κουβάς. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Μελίνα.
2: Γεια σου Μελίνα, πού είσαι?
3: Σπίτι, βλέπουμε αγώνες.
0: Α. Τι να κάνετε κι εσείς, αλλά και ακούτε και ραδιόφωνο ταυτόχρονα, μπράβο που το συνδυάζετε.
3: Και τα δύο μαζί.
0: Μπράβο ρε φιλενάδα, σε ποια περιοχή είσαι?
3: Τώρα είμαι νέο κόσμο.
0: Είσαι νέο κόσμο, τέλεια. Ταινίες βλέπεις?
3: Βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε με ποια ταινία παίζει σήμερα. Καλή επιτυχία. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να τη βρεις. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δύο άντρες αναλαμβάνουν να παραδώσουν έναν χαρτοφύλακα στο αφεντικό τους.
3: Αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν σου έρχεται κάτι.
2: Τίποτα.
0: Πες κάτι, ρε παιδί μου.
4: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραγκιόζι.
0: Πού πας ρε καραμίτρο, πού πας ρε καραγκιόζι. Δεύτερη γραμμή για να βγεις στον αέρα, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
5: Τζορτζίνα.
0: Τζορτζίνα, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά, καλά, μια χαρά, που βρίσκεσαι?
5: Είμαι στο δρόμο, στην κίνηση.
0: Και με τι ασχολείσαι, φιλενάδα?
5: Με ναυτιλιακά.
0: Με ναυτιλιακά, μπράβο. Το Τζορτζίνα από το Γεωργία, φαντάζομαι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
0: Τέλεια. Και το έκανε ποιος, η μαμά, το έκανε εσύ μετά, πώς, από μικρή
5: σχόλια? Όχι, όχι, από την αρχή, η μαμά.
0: Από την αρχή το Γεωργία έγινε Τζορτζίνα.
5: Ακριβώς.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, την έχεις βρει την ταινία?
5: Δεν είμαι σίγουρη. Μήπως είναι το Pulp Fiction?
0: Ναι,
4: φτούρα είσαι εσύ, φτούσου
0: μαλλιώσου. Φτούσου, την έχεις δει? Δύο άντρες αναλαμβάνουν να παραδώσουν ένα χαρτοφύλακα στο αφεντικό τους. Μπράβο Τζορτζίνα.
5: Συγχαρητήρια.
0: Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Να είσαι καλά, bye bye, γεια. Το είχαμε ξαναπεί αυτό και δεν μπορούσατε να το βρείτε.
2: Ναι, αλλά όποιος επιμένει νικά τελικά. Μπράβο σας. Επίσης, τώρα που έχουμε μπει έτσι στο καλοκαιρινό μας το mood, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και παρτάρες με One and True Paloma, με φυσικά 3 cents pink grapefruit soda και 24 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, Αργεντίνα με Αντώνης, για να απολαύσετε αυτή τη μαγευτική εμπειρία των intense parties με ζωηρές φυσαλίδες, με λαμπερό ροζ χρώμα και φυσικά απολαυστική γεύση που μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα.

0: Boom Girl.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν, εσύ ποιο σταθμό ακούς?
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τα UFO που είναι, τα UFO παιδιά που είναι πάνω από την χώρα μας, έχουν έρθει, είχαν έρθει και σίγουρα θα είναι ξανά εδώ πέρα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Που εννοείται ότι θα ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή και καμιά άλλη. Δεν είναι, γιατί...
1: Μα εδώ μιλάμε εμείς με UFO, δεν θα μας ακούνε, κατάλαβες, υπάρχει η σύνδεση.
0: Δύο φορές έχουν γίνει...
1: Μας επισκέφθηκαν.
0: Καλέ, δεν έβγαλε το Πεντάγωνο στη δημοσιεύση.
1: Πριν από κανένα διβδόμαδο.
0: Κάθε φορά βγάζει αυτό, τώρα βγάζει κάθε τρεις και λίγο και βγάζει κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
1: Ναι.
0: Και σε αυτές τις νέες καταγραφές, η Ελλάδα, η χώρα μας, αναφέρεται σε δύο φορές.
1: Μα τιμάνε όμως τα UFO.
0: Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί.
1: Βρίσκουν κοινά, κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι ένα έτσι σε σχήμα διαμαντιού. Μπορώ να το αποδώσω, να το περιγράψω, να το χαρακτηρίσω. Και ο παρατηρητής ανέφερε ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα βραχίας υπέρυθρης ακτινοβολίας.
1: Ναι.
0: Αν εσείς τώρα που μας ακούτε, θα σας πω και ημερομηνία, γιατί...
1: Βράδυ εμφανίζονται αυτά, ξέρουμε ώρες.
0: Την ώρα εδώ δεν την ξέρω,
1: δεν
0: αλλά ξέρω τον Οκτώβριο του 23,
1: να σκεφτώ
0: κάπου
1: που
0: στο Αιγαίο.
1: Δεν ήμουν στο
0: Ωραία,
1: Αιγαίο, ευτυχώς.
0: Κάπου προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί χρονολογείται η πρώτη φορά, τον Οκτώβριο του 23.
1: Είναι
0: που
1: και
0: βρέθηκε.
1: Μεγάλο το Αιγαίο όμως, δεν μας λένε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, νομίζεις τυχαία η Βύση έβγαλε το καινούργιο τραγούδι και το όνομα σε Αιγαίο. Συνδέονται όλα. Πρώτη εδώ, κάμερα σε μένα.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Μην έχετε αυταπάτε. Μας παρακολουθούν και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι σφαιρικά αντικείμενα, πάλλονται πάνω στο νερό.
1: Στο νερό
0: παντού, ναι. Υπάρχει, έχουν καταγραφεί κοντά σε υποβρύχια, μέσα και έξω το νερό, γιατί δεν τα ξέρουμε.
1: Κανόνισε τώρα να έχω άγχος και εκεί που πηγαίνω να κάνω βουτιές.
0: Δεν ξέρω εσύ τι κάνεις και αν θα έχεις άγχος και αν θα έχεις βουτιές. Το θέμα είναι ότι αυτά μας έχουν επισκεφθεί και υπάρχουν καταγραφές. Παιδιά, μπείτε να δείτε τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Μην νομίζετε ότι τα κατεβάζω από το κεφάλι μου. Επίσημα είναι όλα αυτά. Και στο Ιράν, τον Αύγουστο του 22, 4 αντικείμενα που είχαν παράλληλη κίνηση και προσθέθηκε κι άλλο ένα στην περιοχή. Επίσης, εμφανίστηκαν.
1: Ποιος άλλος έχει μαζέψει έτσι πολλά σαν και εμάς.
0: Επίσης, αυτό θα σου πω. Στο Αφγανιστάν.
1: Μάλιστα.
0: Το Νοέμβριο του 2020, σφαιρικά αντικείμενα που έχουν έτσι τα πάντα όλα. Στην Ελλάδα δύο φορές, εντάξει.
1: Εμάς οι δύο φορές ήταν και οι δύο του 23. Ή έχουν ξανάρθει και πιο πρόσφατα, λέει τίποτα.
0: Ήταν το πρώτο.
1: Τον Οκτώβριο του 23 μου είπες.
0: Και τον Ιανουάριο του 24.
1: Και τον Ιανουάριο.
0: Έχουμε, ναι.
1: Κοντινές οι επισκέψεις.
0: Κοντινές οι επισκέψεις και αυτά είναι αυτά που παρατήρησαν. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ξανάρθει. Δεν είναι ότι μπορεί δηλαδή να είναι και τώρα εδώ. Δεν ξέρουμε. Και να έρχονται και να φεύγουν. Μπορεί να βλέπουν τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Δεν θέλω.
0: Και να είναι πάνω από εκεί. Ούτε εγώ δεν ξέρω άμα θέλουμε ή δεν θέλουμε. Το θέμα είναι ότι είναι
1: κατά. Όχι, αν είναι κάτι, να ξέρουμε πού είναι και τι είναι. Δεν θέλω να μην ξέρουμε, κατάλαβες. Αυτό
0: θέλει.
1: Είναι το πρόβλημά μου.
0: Πάντως εγώ θα το πω.
1: Οχ.
0: Αρχαία Ελλάδα,
1: oh.
0: Καριάτιδες, πολιτισμός, δημοκρατία,
1: ναι,
0: μεράκι,
1: ναι.
0: Εδώ ξεκίνησαν πρώτα απ' όλα. Όλα ξεκίνησαν από εδώ.
1: Όχι,
0: αυτά ήρθαν μετά. Μιλάω για τα πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάω για τα αρχαία ιδεώδη τώρα, ωραία. Οι 12 θεοί, ιστορία, Όμηρος, το θέατρο που ξεκίνησαν, η δημοκρατία. Και τα UFO ήρθαν από εδώ. Έχουν ξεκινήσει από τη χώρα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τώρα για καλό το λες αυτό.
0: Για καλό το λέω, γιατί το λέω για κακό.
1: Γιατί ξέρουμε αν είναι καλά ή αν είναι κακά, ρε φίλε.
0: Άμα ήταν κακά θα σε έκαναν επίθεση. Ήρθαν μέχρι εδώ, σε είδανε. Αγιούτο, αλλαλαλαλα. Δεν είναι, είναι καλή, γιατί να είναι κακή.
1: Καλή λες.
0: Γιατί να παίρνουμε το κακό πάντα.
1: Ξέρω, από τις ταινίες που έχουμε δει μια φορά, καλό εξωγήινο δεν είδα.
0: Οι ταινίες. Ναι, γιατί ο E.T. τι ήταν κακό.
1: Α, ο E.T., ναι.
0: Κάτσετε, περίμενε. Δεν ήταν, ήταν μια χαρά.
1: Αν
0: ήρθε,
1: μας
0: το
1: ακούνε.
0: Φιλοξενήσαμε, το στείλαμε πίσω. Έπαιρνε τα ποδήλατά μας, πετούσε στον αέρα, δεν το λες και.
1: Το αμάξι μου, αν θέλουν να μπορούν να πάρουν, νομίζω ότι θα είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Αν είδα, πείτε το ότι
0: το αμάξι, τι να το κάνουνε.
1: Δεν έπαιρνε ούτε τα ποδήλατα και πετούσε. Ας πάρει κάποιος το ξεγείρω στο δικό μου το αμάξι, να το πετάξει το φεγγάρι, να σχάσουμε. μέχρι εκεί. Και απόψε το βράδυ δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν ξέρω αν θα συναντήσετε UFO, δεν ξέρω πού θα πάτε. Ξέρω ότι θα φάτε πάρα πολύ καλά στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse, που έχει αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικη θεματική κουζίνα μέχρι και τι 24 Μαΐου, με πλούσιο μπουφέ, με λαχταριστά τάκο, φαχίτα, μπουρίτο, νάτσο με σάλτσα βέρντε, πικοντεγάλιο, τσιλικον κάρνε και πόσα ακόμα, παιδιά. Όλα αυτά στη φιέστα που έχει στηθεί την μεξικανική στο 1055. Γι' αυτό κάντε την κράτησή σας τώρα στο 210-242-1055 και μην ξεχνάτε, ρυθμιστή σε έψιμη το 1000 άτομα αν των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
0: Guys, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Και Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο.

αγωνιστικά σου σε ένα παιχνίδι που είναι γεμάτο δράση. Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία είναι απολαυστική και θα είναι για όλους στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ. Εκεί είναι η καρδιά του Final Four. Χτυπά δυνατά, περάστε μια βόλτα από τα παιδιά, πείτε ήρθαμε από τους Δελούλου. Βάλτε μας να παίξουμε το Save the Drop, να γίνει χαμός. Και δυναμώστε τώρα, γιατί αυτός είναι ο Bad Bunny που μας αρέσει πάρα πολύ. Τι θα πει τώρα, πώς λέγεται αυτό το τραγούδι?

0: Ολόφρεσκο το Let Me Be. Αυτός που είναι παλιός στην παρέα είναι ο Μασούτης, γιατί κρατάει 50 χρόνια από το 1976 μέχρι σήμερα και φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, φυσικά ποιότητα, αλλά και οικονομία, παιδιά, το πιο σημαντικό. Πάντα με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Αυτός είναι ο Μασούτης και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Το σχέδιο της κυβέρνησης για αναβάθμιση των συγκοινωνιών της Αθήνας.
0: Hot topic of the day. Έλα ρε, τι.
1: Η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο αναβάθμισης των συγκοινωνιών της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Με νέες επενδύσεις σε λεωφορεία, μετρό και ΙΣΑΠ.
0: Κοίταξε να δεις, προάλλες που είπανε για κάτι καινούργια λεωφορεία, είχα μπει σε ένα καινούργιο λεωφορείο, ωραίο ήτανε.
1: Ναι, γιατί ήδη κυκλοφορούν πάνω από 1070 νέα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένας στόχος να φτάσουν τα 1700 την επόμενη διετία.
0: Ωραία.
1: Ενώ παρεμβάσεις.
0: Λίγα θα προσθέσουν. Ενώ εντάξει, βάλανε ένα καλό στην αρχή.
1: Βάλανε 1070 και θα γίνουν άλλα 700, σχεδόν θα διπλασιαστούν. Παρεμβάσεις θα γίνουν σε 15 βασικές γραμμές για πυκνότερα δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο, γιατί εντάξει, όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το νούμερο ένα πρόβλημα, το νούμερο ένα παράπονο είναι η συχνότητα.
0: Σωστά.
1: Ότι το έχασες τώρα. Σοκερντέ. Σοκερέσα. Μπορεί και να μην έρθει ποτέ. Μπορεί να κάνει 50 λεπτά επειδή το έχασες στο δευτερόλεπτο. Έτσι, ή επειδή δεν χώρεσες.
0: Αυτό, ή επειδή δεν χώρεσες, να στριμωχτείς πάλι στο επόμενο, γιατί είναι κάποιες γραμμές τις οποίες, τι να σου πω, όσα και να βάλουν δεν χωράνε. Δηλαδή το 608 στην Αθήνα έχει
1: είναι,
0: πολύ μεγάλη φήμη. Περνάει από Πατησίων και πηγαίνει μέχρι Ζωγράφου και γυρίζει και προς Γαλάτσι. Επειδή κάνει πολύ μεγάλο δρομολόγιο.
1: Παίρνει πολύ κόσμο.
0: Παίρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα αυτό. Είναι θρυλικό.
1: Ναι, παιδιά, ας πούμε σε μια τέτοια γραμμή, κανονικά, ανά 5 λεπτά να πω.
0: Ναι.
1: Να πω 7 λεπτά.
0: Πρέπει να περνάει.
1: Ναι, και επίσης δεν έχουμε και τις στάσεις, τις τέλειες που λες σε προφυλάσσουν και να είναι να κάτσει ο κόσμος. Πού? Είναι και αυτό δηλαδή. Πού θα περιμένει ο κόσμος και πού περιμένει.
0: Τίποτα, καλά, ένα μέταλλο είναι, τελεία.
1: Για να μην πάμε τώρα και σε μετρό και σε άλλες γραμμές εκεί πέρα, όπου διαβάζουμε πως προβλέπονται 19 νέοι σειρμοί για τις γραμμές 2 και 3, ωραία, του μετρό, 19 νέοι σειρμοί και ανακατασκευή 14 σειρμών του ΙΣΑΠ, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής. Ακούστε λίγο τώρα ποια είναι η πρόβλεψη για το 2027, δηλαδή για του χρόνου. Δεν είναι τίποτα το 27, δεν λέμε τώρα 35.
0: Ούτε σε ένα εξάμεινο και κάτι ψηλά.
1: Αυτό ακριβώς. Ο στόχος είναι να μειωθούν στη γραμμή 1 οι χρόνοι αναμονής στα 5 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή ανά 5 λεπτά να περνάει η γραμμή 1. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 12 λεπτό με 15 λεπτό, κάπου ναι, εκεί. Ειδικά τις ώρες της αιχμής και αυτά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ στη γραμμή 3, που αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο είμαστε στο 8 λεπτό αναμονής, ναι, θέλουν να πέσει στα 3,5 λεπτά.
0: Ωραίο.
1: Όλα αυτά, ξαναλέω, έως το 2027. Επίσης παρουσιάστηκαν ακόμη 5 νέα ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία.
0: Εξέλιξη ξαφνικά.
1: Έτσι, περιλαμβάνει το σχέδιο, διαβάζουμε και αξιοποίηση.
0: Αλλά 5 λίγα δεν είναι.
1: Ναι, είναι, θέλουμε και άλλα φυσικά. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Μπας και η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει κάπως λίγο καλύτερα τα πράγματα, φαντάζομαι, για να αντιμετωπιστούν ταχύτερα τα προβλήματα και βελτιώσει τις λειτουργίες των συγκοινωνιών. Αυτά είναι τα ζητήματα, κρατήστε τα όλα και μακάρι να έρθουν. Γιατί πραγματικά, παιδιά, καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ποιότητα ζωής ή και όχι, το καταλαβαίνεις μέσα από τις συγκοινωνίες σου. Μέσα από το πόσο, κατά πόσο μάλλον είναι εφικτό και εύκολο
0: να
1: μεταφερθείς και να μετακινηθείς στην ίδια σου την πόλη, στην ίδια σου, στον τόπο που μετακινείσαι, που πληρώνεις έτσι κι αλλιώς και το εισιτήριο, και όχι μόνο για τη δουλειά. Εννοείται για τη δουλειά, αλλά να μπορείς να κατέβεις, ας πούμε, στο κέντρο για διασκέδαση με τα καλά
0: βασικό
1: σου τα ρούχα, όπως όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό, που είσαι στο Βερολίνο, είσαι στην τέτοια, είσαι στην πώς λέγεται, στο Λονδίνο.
0: Α.
1: Και Σάββατο βράδυ βλέπεις το μετρό,
0: αντισύματα.
1: Παντού, ναι, βλέπεις τα αντισύματα όλα και κατεβαίνουν, και όχι μόνο το μετρό, και παίρνουν και τα λεωφορεία κανονικά και ο κόσμος χρησιμοποιεί τα μέσα. Οπότε γλιτώνεις και το αυτοκίνητο στο κέντρο.
0: Φυσικά.
1: Δεν έχεις δηλαδή.
0: Και πάρκινγκ και ταξί και όλα.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εσύ θέλεις αυτοκίνητο.
0: Θέλω.
1: Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
0: Πού θα το βρω?
1: Θα στο δώσουμε τώρα. Το κανόνισα εγώ με το καζίνο της Πάρνηθας που είναι φίλη μου.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα γίνει μια κλήρωση. Μια μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και όλους μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFS K500 στις 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Ευκαιρία να ανέβουμε όλοι μαζί στο βουνό και να κατέβεις με ένα δώρο για αυτό το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης, παιδιά. Είναι το DFS K500 στις 5 Ιουνίου, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Το νου σας, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι στη Χριστίνα και στη Φωτεινή που τρώνε παγωτό αυτή τη στιγμή και θέλουν μία pink. Τρώνε παγωτό, είναι με το βρακί και θέλουν pink.

0: Έτσι λοιπόν είναι το End of Beginning και εμείς είμαστε η Ντελούλου και έχουμε φυσικά Σουσού να μας φέρει η κυρία Χαΐνα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός στα social με την Chloe Kardashian, η οποία
0: το
1: αφαίρεσε...
0: είδα το ζώνη, είναι ηλίθια παιδιά. Είναι βλαμμένη.
1: Είναι βλαμμένη.
0: Αμόλυσε καπίστρια αυτή.
1: Είναι
0: έγινε.
1: Βλαμμένη σίγουρα.
0: Και την έχουν ελεύθερη ακόμα.
1: Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Αφαίρεσε τα νύχια από τις γάτες της, για εσάς που δεν το έχετε δει. Δήλωσε τώρα ότι το έχει μετανιώσει και νιώθει άσχημα γιατί οι γάτες της είναι δυστυχισμένες. Αλλά πραγματικά απορώ ποια ήταν η σκέψη πίσω από αυτό. Δεν καταλαβαίνω καθόλου.
0: Να πούμε λίγο για να είμαστε έτσι και χρήσιμοι όσο μπορούμε, ότι αυτή η τεχνική των να αφαιρείς τα νύχια από τις γάτες είναι καταρχάς ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Δεν αφορά απλώς την αφαίρεση των νυχιών. Περιλαμβάνει ουσιαστικά έναν ακροτεριασμό, δηλαδή από ένα τελευταίο στό που έχει σε κάθε δάχτυλο. Και, και γιατί, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Για να μην γρατζουνάνε τους ανθρώπους ή τα έπιπλα. Γιατί κάνουν οι γάτες κάνουν
1: παιδί μου,
0: γρατζουνιές.
1: Οι γάτες ξύνουν, χαίρομαι πολύ. Ναι. Και εγώ γάτα έχω και κυκλοφορώ εγώ ίδια ακροτηριασμένη. Αλλά δεν μπορώ να πάω να κόψω την πατούσα της γάτας μου. Δηλαδή, άμα θέλω, δεν παίρνω γάτα. Άμα δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το πράγμα του, μπορεί να του κόψει λίγο τα νύχια, να του τα λιμάρει, να του τα περιποιηθεί.
0: Και επίσης, να πούμε ότι τα ζώα έχουν τα χαρακτηριστικά για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Το κάθε ζώο ξεχωριστά, ρε παιδί μου. Οπότε, να πούμε ότι και προκαλεί και χρόνιο πόνο. Καθώς και αλλάζει,
1: προβλήματα.
0: Αλλάζει και η ίδια συμπεριφορά του ζώου, παιδιά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί η γάτα είναι.
1: Κυνηγός.
0: Είναι κυνηγός και η μετεξέλιξή της είναι από αυτά που ανεβαίνουν και σκαρφαλώνανε. Και είναι, ρε παιδί μου, όλο το ζήτημα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τις έχουμε ξημερώσει, αλλά τώρα αυτό το πράγμα είναι. Όχι απάνθρωπο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Επίσης, η πρακτική αυτή έχει απαγορευτεί σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή που λες. Okay.
1: Δεν
0: είναι,
1: ξέρω πού βρήκε αυτή
0: επίσημο.
1: Την κτηνίατρο να το κάνει. Ποιος δέχτηκε να το κάνει.
0: Ουσιαστικά σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Καλιφόρνια όμως, που ζει η Chloe Kardashian, η απαγόρευση ισχύει ήδη εδώ και χρόνια στο Λος Άντζελες.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τώρα, την κράζουν και καλά τι κάνουν. Βγήκε και απολογήθηκε το ζώο, τι είπε.
1: Ότι το μετάνιωσε και ότι οι γάτες της είναι δυστυχισμένες.
0: Α, το είπε.
1: Ναι, το είπε. Αυτά τα είπε, τα παραδέχτηκε. Αλλά τώρα, κοπέλα μου, τι να το κάνουμε.
0: Συγκεκριμένα το ρίξε αλλού. Είπε ότι είχα λάθος καθοδήγηση.
1: Α, ότι τη συμβούλευσαν κάποιοι που δεν είχαν καν γάτες.
0: Ναι.
1: Μα ακούς συμβουλή από κάποιον που δεν έχει γάτα και δεν ακούσε ένα κτηνίατρο.
0: Είπε ότι δεν είχα ποτέ πριν γάτες εγώ η ίδια, οπότε άκουσα κόσμο και δεν με συμβούλεψε σωστά. Νιώθω πραγματικά απέσια που πήρα αυτή την απόφαση και ουσιαστικά οι γάτες μου όντως λένε είναι δυστυχισμένες και είναι δικό μου λάθος και να δούμε λέει τώρα τι θα τις κάνω.
1: Τώρα θα πάει να χτίσει νύχη στη γάτα.
0: Αλλά τις φοράει AirTag όμως.
1: Μπράβο, δεν θα τις χάσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν θα τις χάσει ποτέ.
0: Κατάλαβες, φοβάμαι τόσο πολύ που βγουν έξω επειδή δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν. Έχασαν τα μέσα προστασίας τους και αυτό με στεναχωρεί. Βρε ζών, δεν τα χάσαν. Τα αφαίρεσες.
1: Τώρα υπέστης.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπέστης, τίποτα. Σε άλλο πλανήτη
0: πραγματικά.
1: Η συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, φεύγω από την Chloe Kardashian και από τα δυσάρεστα και πάω σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάω στην καινούργια ταινία του Johnny Depp που κάνει πρεμιέρα το 2027, Day Drinker, ένας τίτλος που ακούγεται για Johnny Depp ταινία, μια χαρά. Θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου του 2027 και να σου πω ότι θα συμμετέχει και η Πενέλοπε Κρούζ σε αυτή την ταινία και η Μαντλίν Κλάιν, αλλά πιο πολύ η Πενέλοπε Κρούζ μου κάνει, γιατί τους έχω δει να παίζουν μαζί και στους Πειρατές της Καραϊβικής το 4 ήταν νομίζω που έπαιζαν μαζί. Και στο σε αυτό που ήταν με τον Εσκομπάρο Johnny Depp, βοηθήστε με, Blow. Πάρα πολύ ωραία, το θυμήθηκα μόνη μου. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Γκριζομάλι τον βρίσκω στην καινούργια εμφάνιση από το Day Drinker.
0: Ποια ήταν η τελευταία του ταινία?
1: Η τελευταία, ήταν νομίζω ένα γαλλικό. Ήταν.
0: Η Ζαν Ντι Μπαρί, η ερωμένη του βασιλιά που ήταν έτσι εποχής.
1: Νομίζω πως αυτό πρέπει να ήταν
0: η
1: το τελευταίο.
0: Ζαν Ντι Μπαρί, το 23 πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πέρασε και πολλά αυτός.
1: Καλά, ήταν και όλα τα δικαστήρια και αυτά και στη μέση που είχαν πει.
0: Θα επανέλθει.
1: Ναι, καλέ, δεν τον φοβόμαστε καθόλου και τον περιμένουμε πίσω πώς και πώς με μεγάλη χαρά. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ρε, εσύ, τώρα θα το βάλουμε στο. Πώς λέγεται, θα το βάλουμε στο σουσού και αυτό. Τι έγινε με το βίντεο σου που είδες στον Ακύλα? Ήθελα να σε ρωτήσω, που έκανες ένα βίντεο στο...
1: Ναι, στα social.
0: Στο TikTok, ναι, βέβαια. Το ζήτησες αυτόγραφο.
1: Καλά, μιλάμε, ο τύπος φανταστικός. Τον βρήκα τυχαία στο αεροδρόμιο, του ζήτησα ένα αυτόγραφο και το παιδί πάνω του δεν είχε να μου δώσει κάποιο χαρτί, δεν είχε κάποιο αφήσαμε το πρόσωπό του κάτι και μου υπέγραψε πάνω σε μια απόδειξη. Εγώ την απόδειξη την έδειξα και στο βίντεο κανονικά και οι φίλοι μου από κάτω, όλοι οι followers και εμείς, εντόπισαν τα τσακάλια ότι ήταν μια απόδειξη από McDonald's. Και το βλέπω...
0: Ήταν η παραγγελία του Ακύλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν...
0: Αυτά που παρήγγειλε ο
1: ίδιος.
0: Αυτά
1: που είχε φάει, ναι ρε παιδί μου άνθρωπος. Το βλέπουν από τα McDonald's που τους κάνανε συνέχεια tag και λέγανε «Α, είδαμε τι τρώει ο Ακύλας και τι έχουν φάει» και του κάνουν πέσιμο στο δικό μου thread από κάτω «Ακύλα, δες τα DM σου» και να απαντάει ο Ακύλας «Πω, τρέχω» και τέτοια και επειδή εμένα μου μυρίζεται γάμος και εγώ είμαι η matchmaker, περιμένω κουφέτα όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή McNuggets να έρθουν εδώ στο στούντιο να τα απολαύσουμε με την, όλη μας την ψυχή. Οπότε όποτε θέλετε, δεν είμαστε κατάδεκτοι εμείς εδώ. Μακ, να το ξέρετε, αν μιλήσετε με τον Ακύλα, θέλω πίσω και το στυλό μου, γιατί μου έχουν κρατήσει και ένα στυλό.
0: Ας το στυλό, καλέ. Χαιρεστήκαμε για το στυλό. Νάγκετς να στείλουν.
1: Καλέ,
0: και τα τέτοια.
1: Νάγκετς και το στυλό μου θέλω.
0: Μα το στυλό δεν τρώγεται. Ας μας φέρουν
1: nuggets,
0: πράγματα
1: καλέ,
0: που τα στέλνουν κανονικά. Είσαι καλή, μπράβο. Στο να παντρεύεις άλλους είσαι
1: ναι,
0: πολύ καλή.
1: Ναι,
0: με τα δικά σου έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, εκεί.
0: Θα το γυρίσουμε και αυτό θα το φτιάξουμε. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Βάραμε. Okay.
3: Χρησιμοποιώ, πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Music 892.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούπης.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Καθρέφτης. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι συνέστημα στιγμής. Είναι μνήμη. Είναι χαρακτήρας. Είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Τρεις Εργένιδες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάση.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
25: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
24: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
26: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
27: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
28: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
27: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
28: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
29: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αυτό το τραγούδι πέρυσι δεν το είχαμε, έτσι.
1: Όχι, όχι, είναι φετινό. Είναι
0: πολύ φετινό, πολύ φετινό.
1: Fresh.
0: Θα το ακούσετε πολύ το καλοκαίρι στα Μπιτσόμπαρα, εκεί γύρω στις 4 η ώρα που έχει ανοίξει το πάρτι, γιατί έχει ακόμα ήλιο, ακόμα γίνονται βουτιές, αλλά έχει ξεκινήσει το αλκοόλ. Έχεις πάει από τις 12, έχεις πιει ένα καφέ, έχεις πιει... Από μετά τις 4 έχει ξεκινήσει η μπυρίτσα,
1: το αλκοόλ,
0: το κοκτέιλ. Και έχει μπει αυτή η κομματάρα και αρχίζεις πάνω στην ξαπλώστρα να του δίνεις και να καταλαβαίνει.
1: Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Γιατί ειδικά με το που μεσημεριάσει και σε κάψει και λίγο ήλιο, είσαι στην ενυδάτωση, ρε παιδάκι μου. Και όχι μόνο με αυτό, και με πολλές κομματάρες άλλες που παίζει εδώ ο Music 892. Θα περάσετε φανταστικά φέτος στα Μπιτσόμπαρα και όχι μόνο. Τώρα, εγώ λίγο θέλω να αλλάξω κλίμα στο ενημερωτικό μας δελτίο και να σε πάω σε μια σκέψη που είχα σήμερα. Γιατί έβλεπα ένα βίντεο στο TikTok με ένα μωράκι,
0: ναι,
1: που κοπάνισε το κεφάλι του σε ένα τραπεζάκι πάνω. Λίγο, ρε παιδί μου, ίσα ίσα. Αλλά με το που πήγε να βάλει τα κλάματα. Πήγε η μαμά του και του λέει: όπα, θα στο κάνω μάκια να περάσει. Του κάνει η μαμά του μάκια το κούτελο, πέρασε.
0: Μπράβο. Το μάκια να περάσει, θα το χτυπήσω.
1: Δηλαδή, ας πούμε, κακό τραπέζι.
0: Κακό τραπέζι.
1: Ναι, ταπ,
0: και ηρεμεί το παιδί. Ναι.
1: Και λέω: τι ωραία και εύκολα ήταν τότε να μας περάσει ο πόνος που απλά μας κάνανε μάκια το κεφάλι, το χέρι, το πόδι, ό,τι μας πονούσε. Και τώρα έχουμε βρει άλλα πράγματα για να μας περνάει ο πόνος. Καμιά φορά δεν μας περνάει ο πόνος. Εγώ, ας πούμε, σήμερα που πονούσε η κοιλιά μου, ήθελα να φάω ένα σοκολατάκι για να ηρεμήσω.
0: Ένα σοκολατάκι, μπαμπά.
1: Γιατί είναι αυτές οι μέρες που λέω το νεύρο μου, πόνος, θα πράσει με σοκολάτα. Δεν λύνεται με κάτι άλλο. Πολύ καλύτερα. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Πριν μπούμε στο στούντιο, πέρασα από τον αυτόματο, πήρα ένα σοκολατάκι. Και αισθάνομαι ήδη, ρε παιδί μου,
0: έχει
1: ότι...
0: Έχει σοκολατάκι ο αυτόματος.
1: Εντάξει, μια...
0: Σοκολάτα ήταν.
1: Ναι, άλλο το σοκολάτα.
0: Γιατί έχω πάει στον αυτό...
1: Ήταν η μπάρα.
0: Γιατί έχω πάει στον αυτόματο. Σοκολατάκι δεν έχω δει να βγάζει. Κάτι σοκολάτες, γκουμούτσες έχω δει. Κάτι τέτοια.
1: Μια μπάρα σοκολάτας, αυτή που είχε μέσα φράουλα. Αυτό με το μόβδο.
0: Σοκολατάκι.
1: Δεν.
0: Σοκολατάκι, καταλάβατε.
1: Σοκολάτα.
0: Περί μεγεθών η συζήτηση. Α, σε άλλον είναι. Αλλιώς, άλλον σοκολατάκι, άλλον σοκολάτα.
1: Δεν το λες και τεράστιο εκείνο το σοκολατάκι. Τώρα αυτό είπα σοκολατάκι.
0: Σε άλλον είναι αγκούρι, σε άλλον είναι βρυξελών. Έχει διαφορετικό. Το αγκούρι και το αγκουράκι δεν είναι το ίδιο.
1: Τουρσί και κανονικό. Της λαϊκής, ρε παιδάκι.
0: Αλλά
1: μου
0: περνάει ο πόνος με σοκολάτα καινούργιο
1: με
0: αυτό. Σοκολατάκι. Μπράβο, μπράβο.
1: Εσένα δεν έχεις κάτι έτσι όταν δεν είσαι στα καλά σου ή άμα πονάς ή άμα κάτι έτσι.
0: Κάτσε τώρα, εσύ τι εννοείς για πόνο, ψυχικό πόνο.
1: Ή
0: χτύπησε το δάχτυλό μου. Και πώς περνάει ο πόνος αυτό.
1: Καλά, όχι.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν χτυπήσω δάχτυλα ποδιού,
1: ναι,
0: αυτό που έχω ανακαλύψει ότι με κάνει να μην πονέσω και το κάνω κατευθείαν είναι, ας πούμε, χτυπάω τα δάχτυλα στο δεξί το πόδι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Με το που το χτυπήσω, πριν έρθει η εντολή του πόνου
1: του
0: στον εγκέφαλο.
1: Ναι, με το που κάνεις το κλακ.
0: Με το αριστερό πόδι, το καλό, πατάω πάρα πολύ το δάχτυλο που έχει χτυπήσει. Το πατάω.
1: Για να ζουλήξει το αίμα.
0: Πατάω. Και παιδιά, δεν ξέρω τώρα αν είναι επιστημονικό αυτό το πράγμα. Δεν πονάει. Αυτό το απότομο, το τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μιλάω τώρα για εκεί που περπατάς.
1: Τι life hack είναι αυτό.
0: Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Ό,τι είναι. Δηλαδή, ας πούμε, και το χέρι σου. Αν το σφίξεις πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή το σφίξεις με όλη τη δύναμη.
1: Μα πονάω και το σφίξω με όλη μου τη δύναμη. Δεν θα πονέσω περισσότερο.
0: Δεν είναι αυτός ο πόνος, ο ξαφνικός αυτό. Αυτός ο πόνος που σε κάνει να σφαδάζεις. Δεν είναι ο ίδιος πόνος. Αλήθεια σου.
1: Θα το δοκιμάσω μια επόμενη φορά, όπως και να έχει. Και αν δεν περάσει με αυτό. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης. Γιατί θα περάσει με μια παλώμα. Την One and True με 3 cents pink grapefruit soda. Θα πάτε στα πιο intense parties, στα πιο hot bars, εκεί σας στέλνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία η φάση. Σας είπαμε, θα ακούσετε και τις μουσικάρες και θα πίνετε και την 3 cents παλώμα σας. Γιατί μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. Με αυτές τις ζωηρές φυσαλίδες που έχει, θα την αναγνωρίσετε. Γιατί έχει και ένα πολύ ωραίο λαμπερό ροζ χρώμα. Φυσικά την πιο απολαστική γεύση. Και τα λέμε κάπου εκεί και απολαύστε υπεύθυνα, έτσι.
0: Έχετε κάποιο life hack εσείς, τέτοιο που να ταιριάζει με τους πόνους? Πώς περνάνε οι δικοί σας πόνοι? Πείτε μας το 6939 892 892.

0: Καλησπέρα στην πιο τρελή παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατάτε παρέα. Μας γράφει ο Θάνος. Γεια σου, ρε Σιθάνο. Εμείς ευχαριστούμε που είστε σε αυτό το παρεάκι το οποίο καθημερινά μεγαλώνει. Κάθε απόγευμα στις 6 των Music, Αστερόπη και Ευθύμης. Εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε χαμό. Σας ρωτήσαμε προηγουμένως να μας πείτε με ποιον τρόπο περνάει ο δικός σας ο πόνος. Είτε είναι ψυχικός, είτε είναι σωματικός, είτε είναι στιγμιαίος, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ο πόνος και με τον τρόπο τον οποίο το περνάτε, θέλουμε πολύ να το μάθουμε. Ο Αποστόλης λέει για τα μπινελίκια.
1: Α, όταν χτυπάς. Ναι,
0: όταν
1: χτυπάς
0: και πρέπει να βρύσεις.
1: Ναι, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να βρύσεις το πράγμα το οποίο κουτούλησες εσύ πάνω του, γιατί συνήθως αυτό είναι ακίνητο. Δηλαδή, πας εσύ στο τραπεζάκι του σαλονιού. Ναι. Κοπανάς σε μια γωνία. Άντε ρε, τραπεζάκι από το. Ρίχνεις.
0: Το βρίζεις του τραπεζακίου. Το ξεφτιλίζεις.
1: Ναι.
0: Το κάνεις χώμα. Να μην μπορεί να δει το πρόσωπό του στο καθρέφτη.
1: Να μην γίνει ποτέ τραπεζαρία.
0: Έτσι, είναι κατάρες αυτές. Σε αντίθεση με τον Αντώνη που λέει, παιδιά, εγώ δεν βρίζω, εγώ σαπίζω. Σπάω και συγκεκριμένα σπάω ότι, ας πούμε, χτύπησα στο το τραπεζάκι. Έχω πετάξει, λέει, τραπεζάκι από τον μπαλκόνι.
1: Α, όχι. Αυτά εγώ είναι δεν τα ακούω καθόλου. Γιατί πρώτον είναι επικίνδυνο. Δεύτερον, μια φορά κοπάνισα το κεφάλι μου πάνω σε μια γωνία σε ένα ράφι και πάω με φόρο να κοπανίσω το ράφι από τα νεύρα μου και είχε μια ακίδα και μου καρφώθηκε και στο χέρι. Λέω, εντάξει, απαρατήστε με.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή και να τραυματιστείς κιόλας. Ενώ ο Ιορδάνης μας γράφει εδώ πέρα ότι δίνω μπουνιές,
1: ναι,
0: στον τοίχο.
1: Α, ο τοίχος, ο έρμος, τι έχει περάσει.
0: Καλά είστε όλοι. Εδώ ήσασταν
1: κι
0: εσείς.
1: Και πόρτες και ντουλάπες έχω δει εγώ τραυματισμένες.
0: Παίζω kickboxing βέβαια, λέει, ταυτόχρονα.
1: Α.
0: Οπότε ίσως γι' αυτό. Ναι ρε μπρο, αλλά άλλο kickboxing τώρα να δέρεις το σάκο. Κι άλλο να γκρεμίζεις τώρα το τείχο, τη γυψοσανίδα.
1: Κι αν είναι γυψοσανίδα, βγαίνεις στο γείτονα.
0: Να βρεθείς δίπλα ξαφνικά, να βλέπω τηλεόραση με το βρακί και το γιαούρτι και να σε δω τώρα δίπλα μου ξαφνικά επειδή έχεις
1: νεύρα. Τέλειο.
0: Παρακαλώ, θέλετε κάτι? Θέλετε να το αλλάξω? Δεν θέλετε να δείτε το σόι σου? Θέλετε να βάλω το ρόκι? Τι θέλετε δηλαδή?
1: Έτσι όπως το ακούω βέβαια. Καλή περίπτωση ακούγεται.
0: Δεν ξέρω, τι να σας
1: δεν
0: πω.
1: Δεν έχω κύψους, αν είδε στο καινούργιο σπίτι.
0: Ο Μάριος απ' την άλλη λέει, παιδιά, εγώ όταν έχω νεύρα και γενικά για να περάσει όταν πονάω κάτι,
1: ναι,
0: χτυπάω τον αδερφό μου.
1: Α, μπράβο,
0: και
1: ρε,
0: περνάει ο πόνος.
1: Φοβερό, πολύ ωραία. Και την πληρώνει ξαφνικά ένας άλλος άνθρωπος.
0: Εντάξει, αυτό ανάμεσα με τα αδέρφια περνάει όντως. Δηλαδή, όταν είναι εσύ με τον αδερφό σου, λίγο ξυλαρίκι, λίγο χλεπίδι, λίγο κλανίδι. Αναλόγως τώρα πόσο.
1: Εντάξει, τώρα πόσο αδέρφια είστε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα τα αγόρια ειδικά το πάνε λίγο ένα βήμα παρακάτω. Όταν είσαι αγόρι και κορίτσι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο σεβαστικά.
1: Όχι, με τον αδερφό μου
0: δεν
1: έχω
0: παίξει. Κάφρι, ρε παιδί μου. Τώρα δύο αγόρια.
1: Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Με την αδερφή μου έχουμε καταλήξει στο νοσοκομείο, μπορώ να σου πω.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Τα δύο κορίτσια με τα δύο αγόρια. Ναι, το αγόρι κορίτσι δεν μπορεί. Κρατιέται. Εγώ το βλέπω από τον ανιψιό μου, ρε παιδί μου, τον Αντώνη, που τον ευριάζει η Κωνσταντίνα πάρα πολύ. Και κρατιέται ότι ενώ, ας πούμε, αν ήταν τους συμμαθητές του, σμπρόχνονται.
1: Σμπρόχνονται περισσότερο.
0: Η Κωνσταντίνα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά θέλει πάρα πολύ, αν με ρωτάτε.
1: Όχι, να μην θέλει.
0: Είναι όντως. Η Γεωργία τον πόνο της τον ξεπερνάει με shopping therapy.
1: Α, να είσαι.
0: Είναι όντως therapy. Είναι όντως therapy, Γεωργία. Κοστίζει βέβαια.
1: Και μετά βέβαια πονάει το πορτοφόλι.
0: Λίγο παραπάνω κοστίζει. Αλλά αν το έχεις βρει εσύ, μπράβο. Εγώ παραγγέλνω, παιδιά, για τον οποιοδήποτε πόνο. Τρώω το συναίσθημά μου, το ξέρω, μην αρχίσετε τα ίδια. Κάνω ψυχοθεραπεία γι' αυτό, αλλά όταν πονάει κάτι μέσα μου, μία κρέπα αλμυρί και μετά παγωτό είναι ο συνδυασμός που με αγκαλιάζει και με κάνει να κοιμάμαι πιο όμορφα.
1: Δυστυχώς θα πω, βοηθάει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ενώ ο Χρήστος, Χρήστο,
1: τι?
0: Ακούς αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολύ σωστά.
1: Τι λέει, παιδί?
0: Όταν
1: μου
0: έχω νεύρα πηγαίνω για τρέξιμο. Είσαι σίγουρα ακροατής μας. Κάνει και τον Ταρζάν εδώ πέρα στη φωτογραφία που έχει στο Viber. Μπράβο, ρε σε Χρήστο.
1: Αυτό που έχει ο Χρήστος είναι κολλητικό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπράβο, μπράβο.
1: Ελπίζουμε να είναι.
0: Τώρα,
1: έλα λίγο από το στούντιο.
0: Αν μπείτε σε μια διαδικασία και ξεκινήσετε να τρέχετε, και το τρέξιμο το μαθαίνεις όμως, δηλαδή θέλει εξάσκηση. Το καθάρισμα που γίνεται στο μυαλό όταν τελειώνεις ξεχνάς τα πάντα.
1: Ναι,
0: δεν
1: σκέφτεσαι. Εντορφίνες.
0: Εκείνη τη στιγμή όσο τρέχεις, δεν σκέφτεσαι αυτά που σε προβληματίζουν. Όντως επίσης όταν σταματάς, πώς μπορεί να έχουν λυθεί τα πράγματα κατά τη διάρκεια του τρεξίματος.
1: Γιατί έχεις
0: άλλο. Όχι, δεν τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις λύσει. Έχουν λυθεί. Γιατί βρίσκεις τη λύση.
1: Λίγο στην άκρη, δεν τα έχεις λύσει. Αλλά τα έχεις αφήσει λίγο στην άκρη γιατί λειτουργούν οι ενδορφίνες θετικά.
0: Έχεις λύσει το πρόβλημα γιατί με την πίεση δεν έχεις σκεφτεί τη λύση.
1: Ναι, γιατί σκέφτεσαι να επιβιώσεις.
0: Ενώ όταν τελειώνεις. Όχι, μετά λέω ρε. Δεν είναι. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Λέω. Όταν τρέχεις, δεν δεν έχεις αυτό το άγχος που είχες όταν ήσουν στο σπίτι. Mm-hmm. Ωραία, δεν το έχεις. Γιατί τρέχεις και κοιτάς τις ανάσεις και αυτά. Οπότε όταν τελειώνεις το τρέξιμο, επειδή για μία ώρα δεν σκεφτόσουν αυτό που σε πίεζε, πώς είναι όταν χαλαρώνεις και λες, να τη λέει. Καλά, πώς δεν το σκέφτηκα τόσο και. Πώς δεν μου ήρθε, γιατί δεν έχεις χαλαρώσει, γι' αυτό δεν σου ήρθε. Δεν κάθεσαι στην παραλία μια μέρα που είναι Αύγουστος, έτσι, σαν το βόα, σε καίει ο ήλιος και σου έρχεται το πρόβλημα το χειμερινό και λες, πώς δεν το είχα σκεφτεί να το λύσω. Επειδή είχες χαλαρώσει. Αυτό παθαίνεις με το τρέξιμο
1: μετά. Αυτό ήταν το μυστικό, λες.
0: Σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα. Αυτό.
1: Α, εγώ πάντως, αν κάθε φορά που είχα νεύρα, είχα προβλήματα, έτρεχα, τώρα θα ήμουν μείον 45 κιλά.
0: Δεν ξέρω άμα είναι μόνο το θέμα των κιλών. Ο Χρήστος λέει φεύγει αρνητική ενέργεια και οι τοξίνες επίσης.
1: Όχι, το αναφέρω σχετικά με το πόσο συχνά έχω νεύρα.
0: Ναι, και το μυαλό λέει μαζί ταξιδεύει. Αυτά είναι, αν θέλετε να ταξιδέψει το μυαλό σας, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Εντάξει. Εντάξει. Μιλάμε για την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Μπόρο, κατά γάλανα νερά στην παραλία, μπροστά από το ξενοδοχείο. Δεν είναι. Είναι μπροστά.
1: Και τι χαλάρωση θα προσφέραμε αλλιώς τώρα, παιδί μου.
0: Λοιπόν, απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια και θα κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και θα ατενίσετε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με παιχνίδι και πολύ ωραίο δώρο.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
18: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
19: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
25: Άλλοι φτιάχνουν.
26: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
24: Music 892.
0: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. 7 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Είμαστε Τελούλου φυσικά στην τελευταία ώρα εδώ στην εκπομπή μας. Στον Music Αστερόπη και Ευθύμης. Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά.
1: Και χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Να σου πω σήμερα, εκτός όλων των άλλων τα κουβαλήματα που είχα να κάνω στο σπίτι, βγήκα στο δρόμο το πρωί και πόσο καιρό έχω να γκρινιάξω για το αυτοκίνητό μου.
0: Πολύ.
1: Έχω να γκρινιάξω πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε να ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος. Και κοίτα να δεις που αυτή την εβδομάδα που έχω να ετοιμάσω και τα τελευταία πράγματα της μετακόμισης, κοίτα να δεις που το νιώθω ότι έρχεται. Γιατί πότε γίνονται αυτά? Όταν είναι να γίνουν όλα μαζί, όταν έχεις την μεγάλη την ανάγκη σου, σκάνε τα προβλήματα. Ή θα τα έχεις όλα ή θα τα έχεις τίποτα. Και αυτή τη στιγμή είμαι και με τα δύο δάχτυλα σταυρωμένα, να μην έρθει τίποτα κακό. Και περιμένω και ελπίζω. Στείλε λίγη θετική ενέργεια σε αυτό.
0: Θέλω θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά. Μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά και θα γίνει και το σπίτι και θα γίνει και αλλαγή. Και όλα καλά. Θετική ενέργεια στείλατε και όλοι εσείς που υποστηρίζατε τον Ολυμπιακό. Η Έρη μας πρώτη από όλους εδώ έστειλε θετική ενέργεια και κέρδισε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο 79-61. Είναι να σκάσει η Έρη, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ολυμπιακός Φενέρ, στον τελικό Έρη Ολυμπιακός. Πώς να το κάνουμε, στον τελικό της EuroLeague για το τέταρτο αστέρι. Το τέταρτο αστέρι στο τέτοιο. Εσύ έχεις 7, οκ. Αλλά στο λέω γιατί ανεβαίνουν και πλησιάζουν. Δεν είναι τώρα το τέτοιο, γιατί αν έχεις και 7 και δεν σε ενοχλεί. Δεν σε...
1: Έχουμε, δεν ξέρω, θέλει να σε μπιφάρει πάρα
0: έλα,
1: πολύ.
0: Λίγο, να την
1: θέλει να έρθει και να το αρπάξει στο μικρόφωνο, να το κλείσει, γιατί κάνει και την κονσόλα μας, μην το ξεχνά.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε περί παιχνιδιού.
1: Για μουσική, γιατί θα τραγουδήσετε στο Άσε Τόχο που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Θα σας βάλουμε ένα πολύ γνωστό ελληνικό κομμάτι, θα το σταματήσουμε και εσείς θέλουμε να το συνεχίσετε για να διεκδικήσετε υπέροχο δώρο. Αρκεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6939892892, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο, για να κερδίσετε ένα φανταστικό ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, η οποία, παιδιά, έχει καταπληκτικά σχέδια και χρώματα. Μπείτε να το τσεκάρετε στο νέο και ανανεωμένο site του, στο ούζου.gr.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας για να κάνουμε και να κάνετε χαμό και να βγείτε στον αέρα να παίξουμε παρέα. Πανεύκολο και το σημερινό το τραγούδι. Το νου σας τώρα, δυναμώστε, μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Τόνια.
0: Η Τόνια.
3: Yes.
0: Τόνια, τι κάνεις?
3: Παιδιά, είμαι καλά, πάρα πολύ τρέξιμο σήμερα, αλλά πάω ένα σινεμαδάκι τώρα θερινό και νομίζω τώρα θα χαλαρώσω.
0: Α, τέλεια. Θερινό. Τι θα δεις?
3: Θα δω μία περίεργη ταινία. Να πω τον τίτλο.
0: Ναι, καλέ, τα είχα τι.
3: Λέγεται η Αρκουδότρυπα. Η αρκουδότρυπα, σαν σπηλιά, η σπηλιά της αρκούδας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Εγώ να πω την ένστασή μου για το θερινό. 9 η ώρα λέει θα βρέξει.
3: Το έχω ακούσει, ρώτησα, μίλησα εκεί με την επιχείρηση. Μου είπαν ότι έρχεται κανονικά.
2: Θα σας ανοίξουν ομπρέλες.
3: Η ώρα είναι 8, τώρα... Την ομπρέλα μου μαζί, θα δει μας.
0: Θα δει, μέχρι και μπορεί να το ρίξει έτσι μια ψυχάλα, μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά. Ωραία ταινία θα πας να δεις.
3: Πάντως ο ουρανός την έχεις δει?
0: Ναι, την έχω δει. Είναι πολύ ωραία η ταινία. Θα σου αρέσει και... πολύ.
3: Ωραία, ωραία. Είμαι και εγώ σκεπτόμενη, πάω ότι είναι καλή.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε να παίξουμε.

0: Πώς γίνεται ένα τραγούδι του Νίνο που έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν το ακούμε κάθε μέρα, να το θυμόμαστε απ' έξω και ανακατοτά, παιδιά. Και τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία που είσαι και εσύ. Να περάσεις υπέροχα, Αντωνία. Καλή προβολή. Στείλε μας τη Δευτέρα εντυπώσεις από την ταινία. Περιμένουμε. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Να είσαι καλά.
1: Εσείς, παιδιά, επειδή είστε ακροατές μας, δεν είστε καθόλου χαμένοι. Ξέρετε ότι πρέπει να πάτε στα καταστήματα Διαμαντής Μασού της ΑΕ αυτό το Σάββατο, γιατί έχουν ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή πραγματικά για τα 50 χρόνια που γιορτάζουν. Και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στο μασούτης.gr θα το βρείτε. Για 50 χρόνια που στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία, ανταγωνιστικές τιμές και όχι μόνο.
0: Τι ωραίο τραγούδι που θυμόμαστε από το παρελθόν. Τι ωραία συνεργασία, παιδιά. Πω, πω, πω.

0: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος είχε πάρει χθες τηλέφωνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να παίξει και πήγαινε με την κοπέλα του, η οποία είναι βολεϊμπολίστρια για αγώνα. Δεν έπιασαν οι ευχές σας. Έπαιξαν εξαιρετικά, αλλά χάσανε.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Την επόμενη φορά τι να κάνουμε.
0: Και δεν γίνεται να κερδίζουμε και πάντα να κερδίζαμε. Θα είναι και βαρετό.
1: Οπότε...
0: Συνέχεια νίκες. Πια χαμός στα ποδητήρια, γέλια, χαχά, χουχού. Βαρεμάρα, δεν είναι.
1: Χάλια, έλεος.
0: Δεν είναι. Δείτε και τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, εσένα σε τρώει σήμερα πολύ ο κόλος, Ευθύμη.
0: Κατάλαβα παράδειγμα, θέλω να πω.
1: Σε τρώει και εγώ χθες ήμουνα ψύχρεμη. Εσένα σήμερα μπορεί να σε διαλύσουνε.
0: Τα λέω για την Έρη κυρίως, που έχει φαρμακωθεί, που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να. Okay, έχει φοράει και πράσινα σήμερα, σκοτωμένο πράσινο, σαν το χθεσινό αγώνα, Έρη μου.
1: Πω.
0: Μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω εγώ. Ήθελα να σας πω ότι έπεσε στα χέρια μου μία πάρα πολύ ωραία μαρινάδα, γενικά για ψάρια, αλλά συγκεκριμένα μία πολύ ωραία μαρινάδα για τσιπούρες. Δεν ξέρω αν τρώτε τσιπούρες.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά αυτές που είναι ελεύθερες, όχι ιχθυοτροφείου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε αυτό το μαγικό το dressing, το οποίο κάνω πάντα όταν κάνω τσιπούρες και είναι εξαιρετικό. Βάζεις λάδι, βάζεις λεμόνι.
1: Ωραία.
0: Βάζεις ξύσμα από λεμόνι.
1: Άντε. Ναι. Μέχρι εδώ το είχα κάνει χωρίς το ξύσμα. Ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, ένα μικρό κρεμμύδι το οποίο το λιώνεις στο μούλτι.
1: Κρεμμύδι.
0: Ναι. Λιωμένο τελείως. Δύο σκελίδες σκόρδο λιωμένες στο μούλτι.
1: Ναι.
0: Θέλει ρίγανη, επίσης αποξηραμένη.
1: Ναι,
0: θέλει αλάτι. Θέλει φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και θέλει και φρέσκα μυρωδικά ανάμεικτα. Δηλαδή, θέλεις
1: αυτό...
0: μαϊντανό, θέλεις άνηθο, θέλεις βασιλικό, δυόσμο.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα πάρα μα πάρα πολύ ψιλοκομμένα.
1: Να σου πω αυτά, οπότε τα βάζουμε όλα μαζί και βάζουμε μέσα την τσιμπούρα να μαριναριστεί και μετά την ψήνουμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αφού τα βάλεις όλα σε ένα μπολ αυτά,
1: ναι, ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: μετά βάζεις τις τσιπούρες πάνω.
1: Δεν
0: σε αυτό, τις πιέζεις δηλαδή.
1: Γεύση.
0: Όχι. Τις πιέζεις για να μπει παντού έτσι το μείγμα και να καλυφθεί τελείως. Το μαρινάρισμα γενικά θέλει και να κάτσει, θέλει ψυγείο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει απλώς την πέρασα μια βόλτα. Πρέπει να κάτσει η μαρινάδα. Δηλαδή, δώσ' του ώρα, ρε παιδί μου.
1: Γι' αυτό
0: όχι
1: λέω,
0: 5 ώρες.
1: Επειδή, ρε παιδί μου, η τσιπούρα έχει την αλμύρα της θάλασσας που θες να τη γευτείς, μήπως αυτό την υπερκαλύπτει.
0: Όχι, δεν την υπερκαλύπτει.
1: Άμα
0: είναι
1: το ξέρεις
0: όλο
1: εσύ,
0: όπως
1: εγώ πάω,
0: σωστό.
1: Θα το δοκιμάσω.
0: Και επίσης,
1: ναι,
0: βοηθάει να ξεροψηθεί και η πέτσα. Και ταυτόχρονα
1: για να γίνει τραγανή,
0: το θωρακίζει κιόλας για να μπορέσει μέσα να είναι και πιο ζουμερό.
1: Ζουμερό. Δεν έχω καλύτερο από τραγανή πέτσα σε ψάρι.
0: Η Αργυρό η Μπαρμπαρίγου μας γράφει Μυρτιά, λέει ότι όταν το ψάρι είναι φρέσκο δεν θέλει ούτε αλάτι, ούτε λεμόνι, ούτε τίποτα.
1: Εγώ ακούω και στηρίζω, αλλά εδώ έχουμε και μια νέα εκδοχή, ρε παιδιά, να μην τη δοκιμάσουμε.
0: Δοκιμάστε το, παιδιά.
1: Το έχουμε φάει και σκέτο, χαίρομαι πολύ.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία, μόνο
0: ναι,
1: με αλάτι, στα κάρβουνα.
0: Βάζει τα πάντα και συμφέρει και βολεύει το νου σας. Δοκιμάστε και θα μας θυμηθείτε.
1: Επίσης, θυμηθείτε ότι έχουμε, παιδιά, να σας προτείνουμε και φανταστικό εστιατόριο, Monte Vista, στο Regency Casino Mont Parnes, που εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία για σπιτικές γεύσεις, με άρωμα από βουνό, με πρώτες ύλες, με βουνίσιο άρωμα και αυτές, σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον και φυσικά μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο καταπράσινο. Δεν σας εντυπωσιάζω, μέσα στο βουνό με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Αυτό είναι το εστιατόριο Monte Vista, που είναι ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Και Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
5: αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
10: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
11: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
12: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
11: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
13: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
18: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: We'll be right back.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
21: Γερμανός ολέ ολέ.
22: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
21: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
22: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
21: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
23: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial 89.2

0: 40 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Εδώ είμαστε για ακόμα λίγο, για περίπου 20 ακόμα λεπτά. Με Αστερόπι επιστρέφουμε και ζωδιακές προβλέψεις. Με τα άστρα και οι κοπέλες, με τα άστρα.
1: Άστρα μη με μαλώνετε.
0: Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
3: Λοιπόν, σήμερα φέρνω τα τρία ζώδια που μέχρι τα τέλη Μαΐου θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο, κάνοντας τις πιο έξυπνες και σωστές επιλογές για το μέλλον τους. Αυτά τα τρία ζώδια είναι ο Παρθένος, που μέχρι τα τέλη Μαΐου θα αφήσει πίσω του αμφιβολίες που είχε για τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Είναι η περίοδος αυτή που σας ζητάει, λέει, να μην βασίζεστε μόνο στις γνώμες των άλλων, να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και να το συνδυάσετε με τη λογική, και τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Θα κάνετε, λέει, την καλύτερη δυνατή επιλογή. Συνεχίζω με υδροχόους, που είναι το δεύτερο ζώδιο, και αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος Μαΐου θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να αναβάλλετε άλλο μια σοβαρή απόφαση που εκκρεμεί, πρέπει να την πάρετε. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς μέχρι το τέλος του μήνα είναι καθαρό μυαλό και συγκέντρωση. Μόλις πάρετε την απόφασή σας και δεσμευτείτε σε αυτή, θα δείτε με έκπληξη πόσο εύκολα θα μπουν όλα τα κομμάτια του puzzle στη θέση τους. Οι φόβοι σας θα εξαφανιστούν και η καθημερινότητά σας θα μπει σε μια πολύ πιο ήρεμη και σίγουρη τροχιά. Και κλείνω με διδύμους, που βρίσκονται μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον τους προς το καλύτερο, και μέχρι το τέλος Μαΐου το τοπίο γύρω τους θα ξεκαθαρίσει. Οι κόποι τους θα πιάσουν τόπο και θα μπορέσουν να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους, καθώς και για όλα όσα αρχίζουν να λειτουργούν υπέρ τους. Επομένως, Παρθένοι, Υδροχόοι και Δίδυμοι, συγχαρητήρια. Η επόμενη εβδομάδα είναι εξαιρετική και λαμπρή για εσάς.
0: Άντε και στα δικά μας η επόμενη. Δυναμώστε λίγο, γιατί και αυτό το τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ. Και μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο για να σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει σε πολύ λίγο.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, no matter what, you...

0: Lady Gaga στο Runway και την άλλη εβδομάδα κάποιοι θα μετακομίζουν, κάποιοι θα είναι στη Σύφνο, κάποιοι άλλοι θα είναι στη Μύκονο για ηλιοβασιλέματα της Μυκόνου. Τα ηλιοβασιλέματα τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Ποιοι θα είναι αυτοί? Θα είναι οι ακροατές του Music και φυσικά η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Ιγκάλη, διότι σας περιμένουν όλους και λέω σας, γιατί από εμάς ο ένας θα κάνει μετακόμιση όντως. Και ο άλλος θα είναι στη Σύφνο.
1: Αναγκαστικά. Για σας είναι, το έχουμε φυλάξει.
0: Ναι, είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, παιδιά. Νησάρα, Παρτάρα, Μιουζικάρα, Summer on Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots στο Σπηλιά Restaurant. Το Σάββατο 35 μετά τις 4 θα γίνει ο χαμός ο ίδιος. Μουσικές μοναδικές, αυτό το ηλιοβασίλεμα των Κυκλάδων, ρε παιδί μου, αυτό το χρώμα είναι μοναδικό. Και φυσικά ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά, μιλάμε από τα πιο γνωστά και ιστορικά μαγαζιά της Μυκόνου, τα ρεστοράντ, τα οποία θα συνθέσουν όλο αυτό το vibe, το ξεχωριστό το οποίο σας περιγράφουμε, και κυριολεκτικά θα ζήσετε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music και μόνο.
1: Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα εδώ στην παρέα σας στον Music 892 στις 6 ώρα το απόγευμα. Ευχόμαστε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε τέρατα, αλήθεια μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε για όλη την παρέα, για όλα τα μηνύματα, για όλα τα όμορφα τα λόγια και τα άσχημα, και για αυτά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Τα λέμε τη Δευτέρα πίσω όλοι εδώ στις 6 για να κάνουμε χαμό. Πολύ σας αγαπάμε, πολλά φιλιά.
1: Bye. Sans tricher, je vous le promets.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
16: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
17: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
18: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
19: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
18: Respect. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Για όλους.
17: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
21: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
22: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
21: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
22: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
21: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. αγώνες. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
14: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
13: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
14: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
13: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
5: Τελούλου.
16: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω ρε παιδί μου και ούρα, εντάξει.
17: Πάρα πολύ ωραία.
16: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι. Γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
17: καλά,
16: να το βάλω.
17: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
16: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
17: Καλά, σιγά.
16: Θε να στα δώσω να τα πα εσύ?
17: Ναι, ναι, τέλεια.
16: Αφού είσαι
17: τέλεια.
16: Τόσο. Συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχει πρόβλημα.
17: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να σε περιμένω να κατουρήσει. Μήπω σκροτάμε το ποτήρι.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music
21: 892. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it.
22: Yeah.
21: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like So don't nobody else make me feel like Yeah

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: κορυφαίο premium gin σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκωνται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καθρέφτης. Όλοι μιλούν. Λίγοι αναλαμβάνουν το κόστος των λόγων τους. Η αξιοπιστία δεν φαίνεται στα εύκολα. Φαίνεται όταν χάνεις κάτι. Όταν θα μπορούσες να κερδίσεις και δεν το κάνεις. Όταν θα μπορούσες να φύγεις και μένεις. Εκεί φαίνεται ποιος είσαι. Εκεί φαίνεται αν ο λόγος σου είναι συμβόλαιο. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Καλημέρα.
15: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
16: Ναι, ξένο τηλέφωνο.
14: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
15: Σόνα σου.
8: Τι είπε, δεν το άκουσα.
15: Σόνα σου γαμή.
16: Όπα.
15: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
16: Μα τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε Μίτσο?
15: Να σου
16: Μίτσο,
15: να σου γαμή.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
2: Εντάξει, καθαρίζει.
1: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
2: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
1: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Could never move like this.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
0: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
4: Λοιπόν,
2: πάμε.
4: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω. Πάμε.
0: Ωραία το λέει. Ράσα
3: κρε παπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Με ολμανί φαγή. Κομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά
2: ούτε. Ούτε δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Μη πένθη.

0: Bob.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
1: Ναι,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχει δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
1: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
1: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που ναι. να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
2: κοίτα
1: σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Last Chance to Dance.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Sage.

0: Μπράβο.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
1: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
1: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Μην αλλάξεις.
4: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
5: Το ψάξαμε.
1: Music
5: 892.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
7: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.
8: Yeah.

0: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
1: Τι να κάνει.
0: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φαρή, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
1: Το πιο μίζερο η πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Να σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
1: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
0: Ναι!
1: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω.
1: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
0: Πουλάκι μου.
1: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
0: Χάρης.
1: Χάρης.
0: Αλεξίου, γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
1: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
0: Την Χάρης Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
1: Να την κάνω follow.
0: Αγόρι μου, είσαι καλά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Κοιτάτε με στα μάτια.
3: Σε κοιτάμε!
2: Είσαι στα μάτια.
3: Ναι!
2: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
3: Τόρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
4: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
5: Πόσο?
6: Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.